0: Radio 106,2.
1: Η Ιουλία Καλυμάνη σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο Θέμη Γιοργαντά και το After Dark.
2: Δεν έχω ανεβάσει ποτέ φωτογραφία σε social media από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου με σχέση. Ποτέ.
1: Και ένα ανατριπτικό εξομολογητήριο.
3: Χαρακτήρισε την Ιουλία με τρεις λέξεις.
2: Αντισυμβατική, ηγετική και ευαίσθητη.
1: After Dark με τον Θέμη Γιοργαντά. Σάββατο στις 11 το βράδυ. Στο Open.
4: N1 Casino. Εδώ περνάς καλά.

Ψήφισε τώρα τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες για τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ στο mad.gr. Η ώρα είναι 4. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.

0: Όταν η μέρα μεγαλώνει, το Mad Radio παίζει πιο δυνατά για σένα. Mad Radio 106,2. Η ψηφοφορία για τα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ έχει ξεκινήσει. Ψήφισε τώρα στο mad.gr. Mad Radio. Η ώρα είναι 5. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Περισσότερη μουσική, περισσότερη.

εποχή ξεκίνησε με τον ήχο που σε ανεβάζει τη μουσική που θέλεις. Mad Radio 106,2.

0: to the max. Take it to the max. Take it to the max. Please just rewind. Let me take it to the max.
1: Καλοκαίρι με περισσότερη ενέργεια, περισσότερη μουσική. Αυτός είναι ο νέος ήχος του Mad Radio 106,2.

0: και ψήφισε.
1: Mad Radio 106,2.
0: Η ώρα είναι 6. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.

0: Χορηγός Old Spice. Η Ιουλία Καλυμάνη σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο Θέμη Γιοργαντά και το After Dark.
1: Δεν έχω ανεβάσει ποτέ φωτογραφία σε social media από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου με σχέση, ποτέ.
0: Και ένα αναθεκτικό εξομολογητήριο.
2: Χαρακτήρισε την Ιουλία με τρεις λέξεις.
1: Αντισυμβατική, ηγετική και ευαίσθητη.
0: After Dark με τον Θέμη Γιοργαντά. Σάββατο στις 11 το βράδυ. Στο Open.
3: N1 Casino. Εδώ περνάς καλά.

0: Ψήφισε τώρα τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες για τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ στο mad.gr. Η ώρα είναι 7. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Οι νεαρές γυναίκες προτιμούν τα κοπλιμέντα περισσότερο και από το σεξ. Το 60% που συμμετείχαν στην έρευνα δήλωσαν ότι φιλοφρονήσεις ανεβάζουν την αυτοπεποίθησή τους και το 30% υπογράμμισε ότι προτιμά τα κοπλιμέντα για το χαρακτήρα και όχι την εμφάνιση.
3: Κατερίνα, σήμερα είσαι επιβλητική. Είσαι πνευματώδης. Είσαι η πιο δυναμική προσωπικότητα του γραφείου. Με έχουν εντυπωσιάσει τα.
2: Μην το πεις!
3: Τα επιτεύγματά σου, Κατερίνα.
1: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Κορίτσια στην πόλη. Κάποια. Βρυσίδα. Κατερίνα. Mad Born. Mad Born. Mad Born. Στο νέο πρωινό της Αθήνας. Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
4: Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε στο Mad Radio 106,2. Καλημέρα από τα κορίτσια στην πόλη. Ναι, αυτές είμαστε εμείς. Είμαστε εδώ να σου γεμίσουμε την ημέρα σου με χαμόγελα, θετική ενέργεια και πάρα πάρα πολλά νέα. Συγκεκριμένα είμαι η Βρυσίδα Ανδριώτου.
5: Είμαι η Κατερίνα Πευτίτσι.
6: Και είμαι η Κάτια Νεκταρίου. Και φυσικά στον ήχο έχουμε την Ιωάννα Ντουράν. Άκου τώρα, αν θέλεις να ζήσεις την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία στα Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ, μπορείς τώρα να διεκδικήσεις και εσύ την θέση σου μπροστά στη σκηνή, δίπλα στους καλλιτέχνες, αλλά και με backstage access. Γιατί κάθε μέρα, κάθε ώρα, ακούς το ειδικό σήμα του διαγωνισμού. Στέλνεις μήνυμα Mad VMA στο Viber του σταθμού μας 6936 646 656 και μπαίνεις αυτόματα στην κλήρωση για να κερδίσεις μία διπλή πρόσκληση. Εκτός αυτού όμως, θα έχουμε και τα ποσοστά του poll που ανεβάζουμε κάθε μέρα στο Instagram μας με ερώτηση για σήμερα. Τι σε κερδίζει πιο εύκολα, η ευγένεια ή η αυτοπεποίθηση?
5: Φυσικά έχουμε και healthy tip από τη Βρυσίδα που θα μας πει την πιο viral συνταγή Raps Carrot. Ναι, αυτό που έχει γίνει χαμό σε όλα τα social. Και κράτα γερά γιατί έρχεται και κάτι πολύ δυναμικό αυτή την εβδομάδα. Χαρίζουμε σε 4 νικητές ένα super exclusive πακέτο. Το νέο album της Ελένης Φουρέιρας, υπογεγραμμένο από την ίδια, καλά άκουσες, και ένα συλλεκτικό κόσμημα ειδικά φτιαγμένο για τη Φουρέιρα. Ναι, τα παίρνεις μαζί. Αν θέλεις λοιπόν να τα κάνεις δικά σου, stay tuned.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Έχει μπει ο καφές, έχει μπει η μουσική και εμείς εδώ τα κορίτσια στην πόλη είμαστε μέχρι και τις 10 για να σου κρατάμε συντροφιά. Είσαι στο Mad Radio 106,2 και τώρα έχουμε τα πιο hot νέα από το
1: mad.gr.
0: Και παιδιά, τα hot νέα αυτά δεν έχουν να κάνουν με κάποιον άλλον πέραν του μεγαλύτερου θηλυκού ειδόλου, θα πω εγώ.
2: Ειδόλου.
0: Ειδόλου. Που είναι ειδήλιο.
2: Καμία σχέση.
0: Θα μπορούσε να είναι από μόνη της ένα ειδήλιο αυτή η γυναίκα. Τέλος πάντων, είχε γενέθλια.
2: Θα πρώτη είχε γενέθλια.
0: Ναι, είχε γεννηθεί σαν προχθές, παραπροχθές, πότε ήταν 1η Ιουνίου. Παιδιά, μιλάμε για την Marilyn Monroe, η οποία γεννήθηκε και το όνομά της το πρώτο, δεν ξέρω αν το ξέρετε, αλλά ήταν Norma Jane Mortensen.
2: Και το έκανε Marilyn.
0: Ναι.
2: Καλά το έκανε.
0: Το επαγγελματικό.
2: Να μπορούμε να την πούμε πιο εύκολα.
0: Το καλλιτεχνικό, το οποίο να ξέρετε το έψαχνα κιόλας πάρα πολύ καιρό. Εκτός από αυτό, να ξέρετε ότι έχει παντρευτεί 3 φορές στη ζωή της και ο πρώτος της γάμος ήταν όταν ήταν σε ηλικία 16 ετών.
2: Όχι πολύ καλό.
0: Μωρό. Ίδρυσε λοιπόν τη δική της εταιρεία παραγωγής ταινιών. Δεν ήθελε να περιμένει από άλλους, το οποίο ήταν πάρα πολύ σπάνιο για γυναίκες, να ξέρετε.
2: In your face.
0: Definitely. Πέθανε το 1962 σε ηλικία μόλις 36 ετών. Ακόμα δεν ξέρουμε βέβαια πώς και γιατί. Πολλά αλήθεια έχουν υποθεί. Βέβαια, και αν έχεις δει την ταινία που έχει ανέβει και στο Netflix, αφήνει διαφορετικές εκδοχές.
2: Άντερε.
0: Ακριβώς. Επίσης, ξέρετε ότι μεγάλωσε κυρίως σε ανάδοχες οικογένειες και σε ορφανοτροφία, γιατί δεν γνώρισε αρχικά ποτέ τον πραγματικό της πατέρα και κατά δεύτερον η μητέρα της είχε κάποια προβλήματα ψυχικής υγείας, οπότε δεν μπορούσε να την φροντίζει.
2: Τα οποία μετά πέρασαν και στην ίδια, να το πούμε και αυτό. Δηλαδή και
0: ναι,
2: η ίδια
0: κατάθλιψη.
2: Είχε βαριά κατάθλιψη, αλλά όχι γιατί ήταν όλα τέλεια στη ζωή της. Δηλαδή είχε περάσει ειδικά και στον ερωτικό τομέα πάρα πολλά.
3: Αφού παντρεύτηκε 3 φορές, φαντάσου να χωρίζει.
0: Επίσης, όλοι θυμόμαστε την Μέρλιν από 2 πράγματα.
3: Από το κόκκινο κραγιόν και το φουστάνι το που σηκώνει από τον αέρα.
0: Ναι, και την ελιά.
3: Ναι, την ελιά και το κόκκινο κραγιόν.
0: Έχεις δει και το κόκκινο κραγιόν, δεν το σκέφτηκα. Η οποία ελιά, ξέρετε ότι ήταν βαμμένη.
3: Ναι.
0: Και ξέρετε ότι δεν είναι κανονική ξανθιά. Μέρλιν.
3: Καλά, ναι.
0: Ναι, αλλά ξέρετε,
2: και ξέρετε ότι,
0: είναι
2: ότι έχει κάνει και πλαστική στη μύτη της.
0: Ναι. Mm. Και ήταν η πρώτη γυναίκα που έκανε ντεκαπάζ όχι μόνο στα μαλλιά πάνω, αλλά και στα μαλλιά κάτω.
3: Α, ωραία.
0: Ναι.
2: Είχε και τα μαλλιά της κάτω, ξανθάλα.
0: Εκτός από αυτό, λοιπόν, να σας πω ότι από πάρα πολύ μικρή, λόγω και της οικογένειας που είχε, ονειρευόταν να αποκτήσει τη δική της οικογένεια και δεν κατάφερε να αποκτήσει παιδί, παρότι το ήθελε πάρα πολύ. Mm-hmm. Τι άλλο να σας πω. Εδώ πέρα νιώθω ότι ταυτίζομαι πάρα πολύ μαζί της. Της άρεσε να διαβάζει. Είχε πάνω από 400 βιβλία υπό την κατοχή της. Επίσης, παιδιά, κρατούσε σημειώσεις και έγραφε ποίηματα όπως κρατάω ημερολόγιο.
2: Ναι,
0: το οποίο εγώ δεν το ήξερα και δεν έχει φανεί σε καμία ταινία και το διάβασα στο βιβλίο της.
3: Ωραίο.
0: Ναι.
2: Για
0: να βγει έξω, μεταμφιεζότανε. Mm-hmm. Δεν έβγαινε ως Μέρλιν για να μην την αναγνωρίζουν. Mm-hmm.
2: Προφανώς άρεσε... θα γινότανε παράκρουση κάθε φορά άμα θα την βλέπανε. Οπότε ήθελε και αυτή να έχει μια νορμάλ ζωή.
0: Ξέρεις γιατί. Τώρα το παρατηρώ αυτό. Έχει τεράστια διαφορά. Παλιά, παιδιά, οι διάσημοι άνθρωποι ήτανε όταν τους πετύχεις τελείως τυχαία. Είσαι μεγάλες εμφανίσεις ή στις ταινίες, δεν ήξερες πώς είναι στην προσωπική του ζωή, πώς δίνονται, τι κάνουν,
2: ναι,
0: τι τρώνε.
2: Δεν υπήρχαν τα social.
0: Ακριβώς, και τώρα με τα social το έχουμε όλο
3: είναι
0: στο πιάτο.
3: Και είμαστε όλοι μαζί, ξέρω εγώ. Α, δεν ξέρω τι κάνεις.
0: Ναι, καλέ.
3: Τι γίνεται, ρε.
2: Έτσι, όπως μπρο, τι λέει.
0: Δεν ξέρω αν θέλω να πω κάτι άλλο. Ξέρουμε για τις δωρεές.
3: Εμένα με ρωτάνε τι κάνει σκυλάκι σου. Και με σπάζει, πού ξέρει το σκυλάκι. Α, το τώρα έκανα story. Ναι,
2: ποιος είσαι.
3: Τι κάνει σκυλάκι σου. Και σκέφτομαι, εγώ το ξέρω ή με ξέρει. Κάπως έτσι περνάω
0: και δεν μου είχαν έρθει εμένα δύο γιαγιάδες τις προάλλες και μου λένε, εσύ είσαι. Α, κορίτσι μου, τι κάνει. Λέω, πού τις ξέρω τώρα αυτό.
3: Ναι, και κόκκι κάπως έτσι.
0: Ναι, μου λένε, εσύ είσαι τη Μαρίκα. Λέω, όχι. Τη Σοφία, όχι. Τη Δούλα, όχι. Λέω, πού σε ξέρω, πού σε ξέρω. Λέω, πώ από το κάνω το κοιμάσαι. Μου λένε, αχ, ρε κορίτσι μου, σε έχουμε κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο σπίτι μα.
2: Λοιπόν, δεν χαλαρώνουμε. Κρατάμε ρυθμό και της Μέρλιν της Ελλάδας εδώ με το τραγούδι Radiance και μείνετε μαζί μας γιατί σε πολύ λίγο θα μάθετε τι γίνεται και με τα ζώδια. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was starring. Friends to lovers need a part to star in like, wait, babe, let me

0: Καλημέρα, καλημέρα. Mandra Radio 106,2 και εμείς τα κορίτσια στην πόλη εδώ. Ξύπνια από τις 5 το χάραμα έξω στο κρύο, την παγωνιά που δεν έχει πλέον. Δεν πειράζει, δεν έχει σημασία. Έτσι λέγαμε.
1: Θέλει να το κάνει πιο δραματικό.
0: Ναι, άσε με,
2: τι δράμα ήταν αυτό.
0: Έξω στον κρύο, στην παγωνιά, στα μπαλκόνια μας να κοιτάμε τα αστέρια που δεν πέφτουν, αλλά στέκονται και μας κοιτάνε για να κάνουμε αστερογράφηση. Αν δεν το κατάλαβες, είναι η ώρα για τα
3: ζώδια στο Mandra Radio 106,2.
0: Και φυσικά θα ξεκινήσουμε με τον κρυό, γιατί σήμερα άκου αγάπη τι γίνεται. Υπάρχει μία πίεση στη δουλειά, οπότε θέλω να κρατήσεις την ψυχραιμία σου και να μην βιαστείς να πάρεις αποφάσεις.
2: Ταύρος, έχει τα οικονομικά του σε πρώτο πλάνο. Οργάνωση και προσοχή σε έξοδα.
1: Δίδυμοι, τρέξιμο και υποχρεώσεις. Βάλτε προτεραιότητες.
0: Συναισθηματική ένταση τα καρκινάκια, οπότε θέλω να αποφύγετε συγκρούσεις με κοντινά σας πρόσωπα.
2: Λέω.
0: Ναι.
2: Σκέψεις για χρήματα και σταθερότητα. Μην πάρεις ρίσκα.
0: Δεν θα το πιστέψεις. Αυτό συμβαίνει τώρα.
1: Α, ωραία.
2: Άντε, πάλι τα πέτυχα.
1: Παρθένε μου, άγχος αλλά και παραγωγικότητα. Μην το παρακάνεις.
0: Ζυγούλιδες, για να δούμε αν πέτυχες και το δικό σου βρυσίδα. Μπερδεμένη διάθεση. Άφησε σοβαρές αποφάσεις για αργότερα.
2: Σκορπιός. Οργάνωση και στόχοι. Ευνοείται η πρόοδος αν κινηθείς με σχέδιο.
1: Ωραία. Τοξότη μου, επαγγελματική πίεση βλέπω. Προσοχή σε συζητήσεις.
0: Τα έχω κεράκια. Έχετε κάποιες σκέψεις για αλλαγές. Αλλά μην βιαστείτε να αποφασίσετε.
2: Υδροχός. Οικονομικά θέματα φέρουν ένταση. Μίλα λίγο πιο προσεκτικά.
1: Ιχθύ μου, σχέσεις δοκιμάζονται. Κράτα ισορροπία. Τα άστρα λοιπόν μίλησαν και σήμερα. Σε πολύ λίγο θα έρθει η βρυσίδα να μας δώσει αυτήν τη viral συνταγή για τα wraps καρότο.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Mad Radio, λοιπόν, 106,2. Τα κορίτσια στην πόλη είναι εδώ πέρα για να σου ανοίξουν την όρεξη.
1: Μάλλον.
0: Η Κατερίνα, παιδιά, πριν σχολίαζε το πώς κάνει αυτή τη φαντασίωση με το καρότο. Και οριακά μου άνοιξε και εμένα η όρεξη. Αν δεν έχεις καταλάβει, ναι. Αν δεν έχεις καταλάβει, αυτή είναι η ώρα για.
2: Lifestyle and healthy tips.
1: Είναι η ώρα για lifestyle και healthy tips. Παρ' όλα αυτά, πολλές φορές επιλέγω το healthy περισσότερο να πω στον κόσμο και θέλω να πω για μια πολύ εύκολη, νόστιμη και θρεπτική εναλλακτική για κλασικές τορτίγες. Δηλαδή, αντί να κάνεις γλυκή τορτίγια με το αλεύρι και όλο αυτό το μόνο νερό αλεύρι, σου έχω μια άλλη συνταγή που θα σε ενθουσιάσει. Τα viral wraps καρότου έχουν κλείσει όλα τα social media και όχι άδικα. Με λίγα μόνο υλικά, χωρίς αλεύρι και πλούσια γεύση, γίνονται μαλακά, εύκαμπτα και γεμίζουν με ό,τι αγαπάς. Ήδη τρέχουν και τα δικά μου σάλια, όπως καταλάβατε. Θα σου λέω να με δείτε σε σαλάκι παραγγείλει.
0: Εγώ δεν έχω καταλάβει ποια είναι. Εγώ δεν τα έχω δει, οπότε δεν είμαι στο 100% μέσα.
1: Μια
0: σε αυτό.
1: Χώρεσε, για περιέγραφε. Το δεις, γιατί σίγουρα θα το φτιάξω. Λοιπόν, θα σου το περιγράψω τώρα όμως. 5 μικρά καρότα τριμμένα, μισό φλιτζανάκι τριμμένο τυρί, κατοπετρώμιση με έλαιο, με ένα λιπαρά, για να μπορεί να λιώσει.
3: Ναι.
1: 2 αυγά, σκόνη σκόρδου, σκόνη κρεμμυδιού, αλάτι, πιπέρι. Ναι. Άμα θες, βάζεις λίγο πάπρικα. Εγώ βάζω παντού πάπρικα, μου αρέσει. Ή κουρκουμά για σένα που σου αρέσει κάτι.
0: Α, μου αρέσει πάρα πολύ κουρκουμά.
1: Λοιπόν, θα προθερμάνουμε το φούρνο σε 190, τρίβουμε τα καρότα και τα βάζουμε σε ένα μπολ, προσθέτουμε εκεί το τυρί, τα αυγά και όλα τα υπόλοιπα μπαχαρικά που σας είπα, κρεμμύδι, σκόρδο κτλ. Αλλά τι πέρι, αναγκαίνουμε πάρα πολύ καλά μέχρι να ομογενοποιηθούν τα υλικά. Στρώνουμε σαλατόκρασα σαν τα ψήτα, χωρίζουμε το μείγμα σε 4 ίσια μέρη, δηλαδή να γίνουν μικρές τορτιγίτσες. Και ψήνουμε για 25 λεπτά στο 190 και μετά τα αφήνουμε να κρυώσουν και τα βγάζουμε.
0: Αυτό είναι η βάση, είναι η τορτίγια.
1: Μπράβο,
0: δεν
1: τορτίγια.
0: Είναι και τα μέσα υλικά.
1: Όχι, είναι η τορτίγια. Οπότε μπορείς εσύ μετά να το γεμίσεις με κτίρι κρέμα ή καπνιστό σολομό και άνηθο για ένα υπέροχο συνδυασμό. Εναλλακτικά μπορείς να βάλεις κοτόπουλο, γαλοπούλα, λαχανικά, ό,τι σου αρέσει.
0: Εγώ ειδικά κοτόπουλο θα βάλω.
1: Όχι, δεν θα βάζεις τις αλλεργίες αυτό. Αλλά μπορείς να βάλεις σολομό με τυρί κρέμα και άνηθο. Αυτό είναι πολύ ωραίο συνδυασμό. Είναι έτσι πολύ γκουρμεδιάρικο. Μαλακά, εύκαμπτα και χορταστικά είναι.
0: Σταμάτα, βρεσίδα τώρα.
3: Να σου πω κάτι. Αυτό που κάνεις δεν είναι πολύ καλό. Γιατί τώρα εγώ το θέλω αυτό. Και δεν μπορώ να το παραγγείλω και από πουθενά εδώ που είμαστε κιόλα.
1: Μπορεί να πα σπίτι σου 10 ώρα τελειώνουμε να το φτιάξει.
0: Ωραία, τι να περιμένω
3: τώρα. Τα ράψ λοιπόν από καρότο μπορεί να είναι η νέα τάση, αλλά εμείς προς το παρόν ας αρκεστούμε να τα κοιτάμε στα social. Πάμε να ακούσουμε το γκον γκον γκον, μπας και ξεχάσουμε την πείνα μας. We will

0: Καλημερούδια, καλημερούδια, βρε, τι κάνετε? Τεντωθείτε λίγο, έτσι, να ενεργοποιηθεί ο εγκέφαλος. Βάλτε και λίγο καφεδάκι να ξυπνήσετε για τα καλά. Γιατί τώρα πρέπει να ανοίξετε το μάτι σας και να κοιτάξετε τον ήλιο. Έχει βγει ο ήλιος, έχουμε καλοκαίρι και γίνονται πάρα πολλά πράγματα.
1: Χθες είχε φτάσει, η αλήθεια είναι, η θερμοκρασία μέχρι και 34 βαθμούς και
0: την παλεύαμε.
1: Είχε πάρα πολύ ζέστη. Όπως ακούσαμε λοιπόν τον Gone Gone Gone, θέλω να σου πω ότι πρέπει να φύγουμε και να πάμε στο Mad Radio VMA εμπειρία που θα σας δώσω εγώ τώρα. Γιατί αν θες να ζήσεις την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία στα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ, το Mad Radio το 106,2 σε προσκαλεί. Πώς? Κάθε ώρα, σε κάθε εκπομπή σου δίνει δυνατότητα να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις, παρακαλώ. Όχι μία, διπλές. Να πάρεις και όποιον θέλεις μαζί σου. Να βρεθείς μπροστά στη σκηνή δίπλα στους καλλιτέχνες που αγαπάς με backstage access. Οπότε άκου καθημερινά Mad Radio 106,2 και μόλις ακούσεις το ειδικό σήμα του διαγωνισμού, στείλε μήνυμα τη φράση Mad VMA στο Vibe, παρακαλώ, 6936-646-656 και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση. Η κλήρωση αυτή, να ξέρεις, να δεις αν θα κέρδισες και τα λοιπά, γίνεται κάθε εβδομάδα στο Mad Drive και δύο νικητές, οπότε δύο κερδίζουν διπλή πρόσκληση.
2: Εμείς εδώ πέρα πάντως έχουμε παιδιά κάθε μέρα με όλους τους ανθρώπους εδώ πέρα που μας ακούνε που μπορούν να ενημερωθούν κιόλας. Οπότε πάμε να συνδεθούμε με το News Bomb για τα τελευταία νέα. Για να δούμε ποιος είναι στο μικρόφωνο. Πού φάμε, Παπλόμ?

0: Το WhatsApp αλλάζει για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν. Η Fanta παρουσιάζει το Fantathlon, το νέο εβδομαδιαίο online tournament για όλους τους gamers. Είσαι έτοιμος για Diablo, Call of Duty, Forza Horizon ή World of Warcraft? Σκάναρε τώρα το QR code στις συσκευασίες Fanta. Μάθε τα πάντα για τους διαγωνισμούς και διεκδίκησε μεγάλα gaming δώρα κάθε εβδομάδα. Συντονίσου στο Welcome to Fantathlon Break καθημερινά στο Mad Radio 106,2. Η δική σου στιγμή είναι τώρα. Come and get it.
1: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών? Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan, νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ειδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fan Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.

0: είτε για ένα μίνι, καλύτερο τραγούδι ταινίας και OST by Ecomed. Το ΜΑΤ και το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας για πρώτη φορά βραβεύουν τη μουσική πίσω από την εικόνα, γιατί κάποιες μουσικές γράφουν ιστορία.
1: Τα δοκίμασα όλα. Παιδικό πάρτι στο σπίτι, ποτέ ξανά. Σινεμά, κρατάει λίγο. Φέτος όμως, κάνω τη σωστή επιλογή. Πάρτι στο Voltafon Park. Τα παιδιά, μικρά και μεγάλα, διαλέγουν. Rollers, τείχο αναρρίχησης, παιδότοπο, face painting, mascot και άλλα πολλά. Και η διασκέδαση δεν τελειώνει ποτέ. Το καλύτερο, οι party organizers αναλαμβάνουν τα πάντα. Στολισμό, προσκλήσεις, φαγητό, όλα. Το μόνο που μου μένει είναι τι θα φορέσω. Voltafon Park και το πάρτι γίνεται αξέχαστο.
2: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
3: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, η φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκο Ισοβίτη, Δημήτρη Φιλιππίδη. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση mod.com και στο 211-1365.
2: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: η ώρα για τα
1: Viral News.
0: Ακριβώς. Και αν περνάτε κατά λάθος από το μετρό Συντάγματος, φύγετε τρέχοντας.
2: Όχι,
0: εντάξει, δεν μπορώ να κάνω. Τις επόμενες ημέρες ίσως η διαδρομή σας αποκτήσει, παιδιά, soundtrack.
2: Αχ, τέλειο, φαντάζεσαι. Περπατάς και παίζεις μουσική, ναι. Οπότε νιώθω ότι είσαι ταινία.
0: Λοιπόν, ο λόγος για ένα πιάνο που έχει τοποθετηθεί στο μετρό Συντάγματος. Και έτσι λοιπόν, περαστική και κόσμος τέλος πάντων που τρέχει για να πάει στις δουλειές του, σταματάει έτσι για λίγο. Αν ξέρει και θέλει να παίξει πιάνο.
2: Ναι, ναι. Πιάνο. Τρέχω εγώ να πάω στη δουλειά μου και λέω: α, ένα πιάνο, κάτσε να παίξω.
0: Ναι, ναι.
2: Ενώ τρέχω να πάω, έχω
0: πραγματικά. Πρέπει να πάω στη δουλειά, έχω αργήσει για μισό λίγο να παίξω Σοπέν. Πάντως παρόλα αυτά, πέρα από την πλάκα, πολλοί κόσμος, παιδιά, έχει καθίσει σε αυτό το πιάνο και έχει μοιραστεί καταπληκτικές μουσικές στιγμές παίζοντας πιάνο. Άλλοι τραγουδάνε κιόλας. Μαζεύεται
2: λοιπόν. Πολύ στο εξωτερικό. Και το ζήλευα πάρα πολύ. Και τώρα το έχουν και στην Ελλάδα.
0: Ναι. Και έτσι λοιπόν βλέπουμε την καλλιτεχνική πτυχή των ανθρώπων. Γιατί πάρα πολλοί viral έχουν γίνει στιγμιότυπα από delivery boys, ας πούμε, ναι, που είναι με το ζακετάκι της Walt και κάθονται και παίζουν πιάνο, παιδιά. Και εκεί καταλαβαίνεις ότι, ξέρεις, είχαν άλλα όνειρα και αλλού
2: καταλήξανε.
0: Αλλά παρόλα αυτά συνεχίζουν να παλεύουν για αυτά τα όνειρά τους. Και είναι μια μικρή υπενθύμηση να πω σε αυτό το σημείο. Ότι πάντα μπορείς να τα κυνηγάς αυτά τα όνειρα. Ποτέ δεν είναι αργά.
2: Ποτέ δεν ξέρεις.
0: Οπότε ξεκινά να τρέχεις με γόνατα ψηλά.
2: Πήγαινε στο μετρό.
0: Ναι.
2: Μια βόλτα.
0: Και πέσε. Να χρησιμοποιήσει
2: το μετρό. Μην ξεχάσουμε από πού ξεκίνησαν κάποιοι καλλιτέχνες. Ο Justin Bieber στους δρόμους έπαιζε μουσική.
0: Και τον είδανε. Ο Ακύλας. Ο δικός μας ο Ακύλας ήταν στον δρόμο, μουσικός του δρόμου.
2: Έτσι όπως έτσι, ήταν στον δρόμο.
0: Μα ήταν μουσικός του δρόμου, ναι, και έπαιζε εννοώ, και πώς το λένε, αυτό το που το κάνεις, το γυρνάς, το κουρδίζεις. Αχ, θα κόλλησα.
2: Λέξη, και εμένα μου έρχεται η λέξη γυρλάντα για κάποιο λόγο.
0: Πειράζει. Όχι γυρλάντα.
2: Δεν είναι γυρλάντα.
0: Ωραία.
2: Αχ, θα τρελαθώ.
0: Δεν πειράζει, άστο.
2: Τέλος πάντων, θα το αφήσω γιατί σε πάρα πολύ λίγο, παιδιά, θα σας πούμε, θα πιάσουμε δηλαδή το poll του Instagram που έχουμε ανεβάσει. Και σήμερα, παιδιά, έχουμε μία πάρα πολύ συγκεκριμένη και όμορφη ερώτηση για το τι είναι αυτό που μας κερδίζει πιο εύκολα, η ευγένεια ή η αυτοπεποίθηση. Αν δεν έχεις μπει να ψηφίσεις, γρήγορα, γόνατα ψηλά, όπως πας και στο μετρό.

0: Καλημερούδια, καλημερούδια. Αν ξυπνήσατε με κέφι, μπράβο σας. Αν όχι, βρε, είμαστε εμείς εδώ να σας το δημιουργήσουμε.
1: Μου βγήκε ασυναίσθητα να σου πω ευχαριστώ.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Είμαστε καλά. Είμαστε εμείς λοιπόν εδώ, παιδιά, να σας το δημιουργήσουμε. Τα κορίτσια σας στην πόλη. Mad Radio 106,2 μπορεί να βγει και λίγο συννεφιά, αλλά μην κάνετε focus εκεί, βρε. Μην κάνετε focus εκεί. Κάντε focus εμάς. Ήρθε η ώρα για τα.
2: Poll στο Instagram.
3: Και το poll μας είναι: τι σε κερδίζει πιο εύκολα, η ευγένεια ή η αυτοπεποίθηση? Έχετε μπει, έχετε ψηφίσει από χθες στο Instagram μας και τα ποσοστά είναι: ευγένεια 84% και αυτοποίθηση 16%. Από όποιο κόσμο αποφάσισε να τον κερδίζει η αυτοπεποίθηση.
0: Ναι, δεν ξέρω, ούτε
1: παιδιά,
0: εγώ.
1: Πολλές φορές η αυτοπεποίθηση, ακόμα δεν το έχετε παρατηρήσει, ειδικά σε κάποιους άντρες, αρέσει πάρα πολύ το να έχει άλλη αυτοπεποίθηση. Δεν τους νοιάζει αν υπάρχει ευγένεια.
3: Μόνο για τις γυναίκες.
1: Ναι, βλέπει. Γιατί εμένα, ας πούμε, το ποσοστό μου είναι 75% ευγένεια.
3: Υπάρχουν και άντρες, όχι
1: ναι. 75% ευγένεια και 25% αυτοπεποίθηση.
3: Τόσο πολύ το αυτοπεποίθηση, μπράβο.
0: Εμένα το ποσοστό μου είναι 87% ευγένεια και 13% αυτοπεποίθηση. Και σε αυτό το σημείο να πω, τι να την κάνεις την αυτοπεποίθηση, βρε παιδί μου, αν έρχεται και είναι μέσα στην αγένεια και θέλεις να τις ρίξεις φάπα της άλλης, κατάλαβες, ή του άλλου.
3: Η αλήθεια είναι πως έχω περισσότερους άντρες που έχουν ψηφίσει αυτοπεποίθηση.
1: Παιδιά.
3: Άρα οι άντρες πάτησαν αυτοπεποίθηση γιατί αρέσουν σε μια γυναίκα να έχει αυτοπεποίθηση. Ενώ οι γυναίκες πάτησαν ευγένεια γιατί θέλουν από τους άντρες ευγένεια και όχι αυτοπεποίθηση. Γιατί στους άντρες βγαίνει σαν να είναι λίγο ψώνιο ο άλλος.
1: Παιδιά.
3: Ενώ στις γυναίκες δεν βγαίνει ότι είναι ψωνάρα. Δείχνω ότι ξέρει ποια είμαι, ξέρω ποια γυναίκα είμαι και ξέρω ότι αξίζω.
1: Ακούστε τώρα.
3: Τι?
1: Μου έχουν ψηφίσει μόνο γυναίκες αυτοπεποίθηση. Δεν έχω ούτε έναν άντρα.
0: Α, ωραία.
3: Δεν ξέρω τι γίνεται.
0: Τέλος πάντων, μόλις καταρρύψαμε αυτή την
3: σύννεφα, δεν το περίμενα.
0: Εκδοχή σου, βρυσίδα, αδριώτου, δεν πειράζει.
3: Πω, εγώ έχω περισσότερους followers, ίσως έχω περισσότερα ποσοστά αντρών γυναικών.
0: Οπα!
3: Γι' αυτό.
0: Άνοιξε
1: μπιφ. Εμένα με ακολουθούν περισσότερες γυναίκες, η αλήθεια είναι.
0: Ωραία. Ναι. Λοιπόν, όποιος και να σας ακολουθεί, κορίτσια μου, γυναίκες, άντρες.
1: Ποιος είναι από πίσω? Ποιος
0: με ακολουθεί? Να σας πω ότι η ευγένεια είναι αυτή που θα έπρεπε να υπερισχύσει, έτσι κι αλλιώς υπερισχύει και σε αυτό το ποσοστό που βάλαμε και στο πόλι μας, γιατί αυτό είναι και το πιο σημαντικό.
1: Έπαθα κράμπα. Ωραία. Αυτό έλεγα τόση ώρα, παιδιά. Λοιπόν, το ποσοστό του Instagram μας μόλις ολοκληρώθηκε.
3: Το ποσοστό ολοκληρώθηκε.
1: Το ποσοστό. Το poll του Instagram μας με τα ποσοστά μόλις ολοκληρώθηκαν. Οπότε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας. Μείνετε συντονισμένοι στα Instagram μας που είναι.
3: Λυσίδα κάτω παύλα Άντριο.
0: Κατερίνα.πευτίτσι.
1: Και μαρμελάδα.φράουλα για τα επόμενα polls. Σε λίγο θα σας πούμε 6 παράξενες γαμήλιες παραδόσεις από τον κόσμο.

0: Stories από το Mad Radio 106,2. Η Ελένη Φουρέιρα έχει γράψει τη δική της ιστορία στα Mad VMA. Από το Fuego που πήρε το Mad Radio 106,2 Song of the Year το 2019 μέχρι το Μπορεί με το Mad Clip που κέρδισε βίντεο της χρονιάς το 2022. Η Φουρέιρα είναι σταθερά μία από τις πιο δυνατές παρουσίες του θεσμού. Φέτος στα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ είναι ξανά στο προσκήνιο με το Αλληλούια, το Μπορώ και εγώ με το Χρήστο Μάστορα, αλλά και στην κατηγορία Best Performer. Πάρε τώρα το εισιτήριό σου από το mat.gr για να είσαι κι εσύ στο μεγαλύτερο μουσικό γεγονός της χρονιάς.
1: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο, δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
2: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
3: Skoda Zen. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι και αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα για το Skoda Zen στο επίσημο δίκτυο εμπόρων Skoda.
4: Είσαι έτοιμος για το απόλυτο cocktail event του καλοκαιριού? Το Athens Cocktail Festival με την υποστήριξη του Schweppes επιστρέφει ανανεωμένο στις 5 και 6 Ιουνίου στον καταπράσινο πεζόδρομο στο Ζάπιο. Περισσότερα από 18 μπαρ, δεκάδες δροσερά κοκτέιλ, live DJ set και ένα δίμερο γεμάτο μουσική, γεύσεις και εκπλήξεις. Εισιτήρια στο more.com και στην είσοδο του φεστιβάλ. Athens Cocktail Festival, Παρασκευή 5 και Σάββατο 6 Ιουνίου στο Ζάπιο. Είσοδος από Αμαλία.
1: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το Κέντρο, το Άλσος, η Έγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
5: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed Διασαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες, έφτασες σε Έγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Δίκες, έφτασες.
6: Η Μαρίλια Μητρούση και ο Απόστολος Καμιτσάκης δίνουν ρεσιτάλ ερμηνείας στο Θέμη Γιοργαντά και το After Dark.
7: Εννοείται. Όχι, δεν θα χωρίσουμε. Πλάκα κάνεις. Τώρα θα χωρίσουμε.
8: Δεν θα χωρίσουμε.
7: Τώρα θα χωρίσουμε. Πας καλά.
6: Και δύο hot εξομολογητήρια.
9: Έχεις υπάρξει σε σχέση με κάποιο γνωστό, με κάποιο celebrity και εμείς δεν το ξέρουμε?
10: Σε σχέση όχι.
8: Ναι.
9: Σε μη σχέση.
8: Κεραυνό.
10: Ναι.
6: After Dark με τον Θέμη Γιοργαντά. Κυριακή στις 11 το βράδυ. Στο Open.
11: N1 Casino. Εδώ περνάς καλά.
0: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
5: OPA Festival Powered by the E. Έλα στο απόλυτο καλοκαιρινό γλέντι. Εκεί όπου η παραδοσιακή μουσική συναντά τα σύγχρονα vibes. Ότρα ρότα, σουρουλουλού, βουκολική διαταραχή, closing act, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Παρουσιάζει ο Θωμάς Ζάμπρας. Στις 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων σε περιμένει ένα φεστιβάλ άλλη φάση. Με την υποστήριξη του Αντένα. Εισιτήρια στο more.com. OPA Festival Powered by the E.
12: Το Techno Yoga Summer Festival επιστρέφει πιο δυνατό από ποτέ. 10, 11 και 12 Ιουλίου στην Κίμη, στο Πλατάνενχοφ. Τρεις μέρες γεμάτες ενέργεια, φύση και μουσική. Yoga sessions, DJ sets, πεζοπορίες και μοναδικές εμπειρίες.

0: Η ψηφοφορία για τα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ έχει ξεκινήσει. Ψήφισε τώρα στο mad.gr. Η ώρα είναι 8. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. MAD Radio 106,2.
1: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Έπεσες, χτύπησες, θα κάνεις σεξ και θα σου περάσουν όλα.
3: Έχω κάτι πονάκι αυτές τις μέρες, Κατερίνα.
2: Το σεξ δεν ισχύει μόνο τη διάθεση, βοηθάει και στην επούλωση των πληγών.
3: Το σεξ διαπάσα νόσο και...
2: Μην τα πεις, αλλά ναι. Χρήσιμα tips για να έχετε πάντα ένα καθαρό καναπέ πλύσιμο καλυμάτων.
3: Υπάρχουν και λεκέδες που δεν φεύγουν μόνο με πλύσιμο. Μάλλον πρέπει να τον κάψω τον Ιούνιο.
2: Πέτρο, εξορκισμό νομίζω πρέπει να κάνεις στο καναπέ σου.
1: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Κορίτσια στην πόλη. Κάτια, Βρυσίδα, Κατερίνα. Mad Boy, Mad Boy. Πρωινό της Αθήνας. Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
4: Καλημέρα, καλημέρα. Σωστά ακούσατε. Mad Radio 106,2 και εμείς τα κορίτσια στην πόλη. Εδώ να σου κρατάμε συντροφιά όπως κάθε Δευτέρα με Παρασκευή 7 με 10. Καλημέρα λοιπόν αν άνοιξες το ραδιόφωνο σου τώρα και συντονίστηκες μαζί μας. Καλημέρα στο τετράγωνο όμως αν ήσουν από την αρχή εδώ πέρα στην υπέροχη παρέα μας και μας έχει στείλει και μήνυμα στο Viber του σταθμού μας 6936-646-656 με την καλημέρα σου. Είμαστε τα κορίτσια στην πόλη και συγκεκριμένα είμαστε η Κάτια Νεκταρίου,
5: η Κατερίνα Πευτίτσι
6: και η Βρυσίδα Ανδριώτου. Και χαρίζουμε σε 4 νικητές ένα super exclusive πακέτο. Το CD από το νέο άλμπουμ της Ελένης Φουρέιρα και είμαι σίγουρη πως το θέλεις. Και είναι υπογεγραμμένο από την ίδια και έχει και συλλεκτικό κόσμο ειδικά φτιαγμένο από τη Φουρέιρα. Αρκεί να παίξει το παιχνίδι της ημέρας που είναι ο συνειρμός μας. Σας δίνουμε 3 συνειρμούς με 2 λέξεις ο καθένας και εσείς ψάχνετε να βρείτε την τρίτη που ταιριάζει συνειρμικά.
2: Με αυτόν τον τρόπο θα μπει στην κλήρωση για να είσαι ένας από τους 4 τυχερούς. Αύριο δεν έμειναν πολλές μέρες λοιπόν. Σας έχουμε σήμερα σε αυτήν την ώρα και μία ερώτηση που θα μας απασχολήσει για σήμερα. Ποιο είναι το πιο μεγάλο σου αν? Στείλε μας το μήνυμά σου στο Viber του σταθμού μας 6936 646 656 και μπες έτσι στην παρέα μας.

0: Καλημερούδια, καλημερούδια. Ελπίζω να έχετε ξυπνήσει για τα καλά πια τώρα. Είμαστε στο Mad Radio 106,2. Αν σας ρωτήσει κανείς, ακούτε τα κορίτσια στην πόλη. Και τώρα ήρθε η ώρα για να ανοίξουμε το Ευαγγέλιό μας.
1: Mad.gr.
2: Το Ευαγγέλιο μας, παιδιά, λοιπόν, το Mad.gr. Και έχουμε πάρα πολλά νέα από εκεί να σας πούμε. Αλλά θα σας πω ένα που μου άρεσε πάρα πολύ. Okay. Η Dua Lipa φαίνεται πως είπε ένα μεγάλο όχι στο παραδοσιακό νηφικό και επέλεξε ένα εντυπωσιακό λευκό κουστούμι, παιδιά. Φέροντας ξανά στο προσκήνιο το θρυλικό bridal suit. Η εμφάνισή της ήταν ξεκάθαρα αναφορά στην Bianca Jagger, η οποία το 1971 έγραψε ιστορία παντρεύοντας τον Mick Jagger με λευκό κουστούμι και καπέλο αντί για νηφικό.
0: Τι λες,
2: ρε. Τριδές, πόσο
0: όμορφη. Εν τω μεταξύ πρέπει να είναι και πάρα πολύ άνετο αυτό σε σχέση με το άλλο το τουρτέ.
2: Ναι,
3: δηλαδή...
2: κάπως
3: έτσι, δεν υπάρχουν μόνο τουρτέ.
0: Εντάξει, και το άλλο το κολλητό.
3: Όχι, ρε, υπάρχουν και τα κοντά φορέματα.
0: Ναι, εντάξει, οκ. Okay. Απλά θα είναι πιο άνετο λογικά γιατί είναι παντελόνι. Ναι. Θα μπορεί να, είναι, να κινείται πιο
2: δεν
0: εύκολο.
2: Δεν ξέρω αν ήταν παντελόνι, μπορεί να ήταν φούστα. Ήταν σου το στυλ. Η Dua Lipa μπαίνει λοιπόν στη λίστα των γυναικών που αποδεικνύουν ότι μια νύφη δεν χρειάζεται τούλια ή και πριγκυπικά φορέματα για να εντυπωσιάσει. Όσο για το γάμο, φήμες λένε ότι το κομψό πολιτικό στο Λονδίνο που έγινε ήταν μόνο η αρχή. Αυτό το ζευγάρι ετοιμάζει ένα πιο πολύ extravagant πάρτι στη Σικελία.
0: Εκεί θα το βάλει το τουρτέ.
2: Εκεί θα βάλει το νηφικό. Άρα λέγαμε έτσι θα μείνει. Το 2026 λοιπόν πιο επαναστατικό νηφικό ίσως να είναι να μην φορέσει νηφικό. Αλλά θεωρώ πως όχι. Θα βάλει νηφικό, θέλει δεν θέλει. Γιατί αυτό ήταν ίσα ίσα στο Λονδίνο για
0: έτσι,
2: πληκά, για τους φίλους του Λονδίνου. Γιατί μπορεί να έχουν πολλούς φίλους
0: για
2: παντού.
0: Για την παρέα στο Λονδίνο. Να πάμε και μία στη Σικελία και εκεί θα τους δείξουμε άλλο.
2: Εκεί έχω δει γάμους που γίνονται πάρα πολύ παραμυθένιοι γιατί επιτρέπουν σε κάστρα και σε μνημεία κάπως να κάνουν δεξιώσεις. Οπότε ίσως επειδή εκεί πέρα θα είναι πιο παραμυθένιος, αποκλείεται να βάλει κουστούμι. Θα βάλει σίγουρα νηφικό.
0: Για να δούμε, θα βάλει η Dua Lipa νηφικό.
3: Παιδιά, για να δούμε. Αν βάλει πάντως η Dua Lipa νηφικό, πάλι το ίδιο κουκλάρα θα είναι, εγώ θα πω. Ω, έκανα ρήμα. Καταπληκτικό ήταν αυτό που συνέβη. Λοιπόν, μιας και εγώ έβαλα εδώ πέρα την καλλιτεχνίτιδά μου και έκανα ρήμα, να βάλει και η Ιωάννα τις μουσικές επιτυχίες με την δικιά της καλλιτεχνίτιδα. Και σε πάρα πολύ λίγο θα σας πω, παιδιά, για το πώς μπορείτε να μεταμορφωθείτε σε ζώο. Είναι πάρα πολύ χρήσιμο, αλήθεια σας λέω.

0: Καλημερούδια, καλημερούδια. Check. Κορίτσια στην πόλη, check. Mad Radio 106,2. Check. Και ήρθε η ώρα για θεάματα με την Κάθια Νεκταρίου.
1: Και παιδιά, έστειλε χθες η Βρυσίδα για να γελάσουμε ότι. Πού ήταν, στη Ρωσία, νομίζω. Δεν ξέρω.
0: Τέλος πάντων, κάνανε μαθήματα όπου ήταν.
1: Ναι, στη Ρωσία, παιδιά, έχουν ξεκινήσει και κάνουν μαθήματα. Τα οποία μαθήματα είναι για το πώς μπορείς να μετατραπείς σε ζώο.
0: Ό,τι
1: ακούστε να σας εξηγήσω.
0: Όλοι οι πρώοι μου εκεί πηγαίνανε, μάλλον.
1: Η Ρωσία έχει ξεκινήσει να επαναστατεί και προσπαθούν να το κλείσουν το μαγαζάκι σου. Λέει, κάτσε, μην μας έρθουν και μας ξαφνικά αυτοπροσδιορίζονται ως λύκοι πρόβατα. Δεν ξέρω εγώ τι.
2: Οπότε έχουν, τουλάχιστον.
1: Ναι, έχουν τρομοκρατηθεί όμως οι Ρώσοι.
0: Προσδιορίζονται, όλα τα άλλα είναι.
1: Στη Ρωσία όμως, παιδιά, έχουν τρομοκρατηθεί οι άνθρωποι. Εδώ πέρα όμως το άρθρο λέει ξεκάθαρα ότι αυτό το κάνουν για να βοηθηθεί η σωματική τους κίνηση, γιατί καλώς κακώς τα περισσότερα ζώα είναι τετράποδα. Οπότε κάνεις πάρα πολύ καλή γυμναστική με αυτό.
2: Την κότα.
1: Και λέει επίσης ότι σου βγάζει, ρε παιδί μου, εκτονώνεσαι με τις κραυγές, με την κίνηση, με το ένα με το άλλο και ψυχολογικά.
0: Γιατί δεν πάρει γυμναστήριο, ρε παιδιά.
1: Γιατί αυτό, ρε παιδί μου, είναι μια ευχάριστη δραστηριότητα και θα σου εξηγήσω τι γίνεται. Αυτό υπάρχει, όντως, και λέγεται Idol Portal.
0: Ποιο είναι?
2: Ο Πόρταλ. Κάτι είναι από το.
1: Όχι. Θα εξαφανίσω κανέναν ακόμα.
0: Λέει λέξη και εξαφανίζεται κόσμο, παιδιά. Ακούτε. Προσέχετε. Μην ακούτε την Κάτια.
1: Άμπρα κατάμπρα. Εκτός αυτού, ρε παιδί μου, το Idol Portal είναι μια τεχνική που είναι animal movement με την χρήση ζώων, κινήσεις ζώου. Το οποίο εμείς, παιδιά, το είχαμε διδαχτεί ως animal movement και ακροβατική και στην σχολή που μας το έκανε ο Μωραΐτης.
0: Και εμένα. Ωραία. Και εμένα, η Καμπάκογλου, εμείς το κάναμε στη σχολή θεάτρου.
2: Ναι, αλλά άλλο στο θέατρο. Δηλαδή εκεί πέρα είναι όντως άσκηση για το θέατρο.
1: Ναι, αλλά αυτοί οι άνθρωποι το διδάσκουν.
2: Όπως έχουν παίξει και το Cats. Το Cats είναι διάσημο musical. Είχαν παίξει κάτι. Το θέμα είναι ότι στη Ρωσία αυτό το κάνουν όχι γιατί είναι ηθοποιοί.
1: Το ξέρω. Το κάνουν και στην Ελλάδα άνθρωποι που δεν είναι ηθοποιοί.
0: Να βγάλουν το άχτι του λίγο να μην κάνουν το λύκο.
2: Στη Σουηδία ήταν. Πού είχε γίνει που είχαν βγει στου δρόμου κάτω.
0: Ναι, παιδί μου, έχουν κάνει με έρανο η κτηνίατροι, αυτό που λέγαμε.
2: Ναι,
0: δεν θέλουν άλλο να εξετάζουν ανθρώπους.
2: Ναι.
0: Απαγορεύεται να εξετάσουμε άλλο ανθρώπους. Τελεία. Οπότε σου λέει, αυτοί τους εκπαιδεύουν κιόλας. Δεν τρέπεστε λίγο εκεί στην ουσία. Δεν βλέπετε. Παίζετε με τον πόνο της Σουηδίας. Γιατί το κάνετε αυτό.
1: Εγώ πάντως θέλω να πω ότι όντως αυτοί οι άνθρωποι εδώ πέρα δεν το κάνουν γιατί αυτοπροσδιορίζονται ως ζώο.
2: Α, το κάνουν για εκτόνωση.
1: Ναι.
2: Να είναι... κάτσουν στο σπίτι να κάνουν το λύκο.
1: Δεν αντέχω άλλο.
2: Υπάρχει τέτοιο μάθημα που πληρώνει για να κάνει το
0: να
2: ζώο.
0: Πω λίγο. Στην Πανσέλινο βγαίνουν και ουρλιάζουν.
2: Αού! Δεν αντέχω άλλο. Δεν αντέχω.
1: Οριακά η Σακύρα βγαίνει και ουρλιάζει.
2: Αφήστε το. Ήρθε η ώρα να ακούσουμε πάρα πολλές επιτυχίες. Έχουμε ακούσει εδώ πέρα το Bad Bunny, σας έχω τώρα. Και σε πολύ λίγο θα μας πει η Καταρίνα ποιο είναι το πιο όμορφο αξεσουάρ σου.

0: Καλημέρα, καλημέρα, Mad Radio 106,2. Να πω καλημέρες, παιδιά, στον Σταύρο. Να πω καλημέρα στον Βασίλη, στον Χαραλάμπη.
1: Στην Αλίκη,
0: βέβαια.
1: Αλίκη, φίλη μου που με ακούς.
0: Στη Χρύσα, στον Δημήτρη, στην Ελένη, στην Έλενα που έχουν στείλει μια κάτω από την άλλη, στον Κωνσταντίνο, στην Χριστιάνα, στην Χριστίνα. Θεέ μου, τι γίνεται, στον Φώτη,
2: χαμός,
0: στον Μανώλη. Καλημέρα, λοιπόν, σε όλους, παιδιά. Ελπίζω να σας έχουμε ξυπνήσει και αν δεν τα έχουμε καταφέρει ακόμα, που λίγο αδύνατον οριακά φαντάζει.
1: Ξυπνήστε,
0: γιατί τώρα είναι η ώρα για Beauty and Fashion Tips. Ακριβώς, και εγώ η Κατερίνα Πευτίτση, η γκουρού της καρδιάς σου, είμαι εδώ για να σου πω για το πιο όμορφο αξεσουάρ που, μαντέψτε παιδιά, ποιο είναι.
2: Τα δόντια μας, το χαμόγελό μας.
0: Το χαμόγελό σας.
2: Το ξέρα, ναι.
0: Αν θέλεις λοιπόν τα δόντια σου να φαίνονται πιο λευκά.
2: Να πάσεις το δόντικο. Α,
0: φαν φακ, μεταξύ, τα δόντια, συγγνώμη, είναι το μοναδικό κόκαλο που βουρτσίζουμε στο σώμα μας. Σκεφτείτε το.
3: Ναι, είναι.
2: Έπρεπε να πεις την creepy εκδοχή σου, ρε παιδί. Δεν γίνεται να τα αφήσεις.
0: Το κόκαλό μας είναι.
2: Το ξέρω, αλλά είναι λίγο creepy.
0: Λοιπόν, αν θέλεις τα δόντια σου να φαίνονται πιο λευκά χωρίς λευκάνση, προτίμησε κραγιόν με ψυχρούς τόνους. Mm. Αμέ, δηλαδή. Μπορεί να κυτρινίζουν τα δοντάκια σου από τον καφέ και από τα τσάγια κτλ. Αντί να πας να κάνεις λευκάνση, αν δεν θέλεις, ή αν δεν έχεις τα χρήματα, αν βαριέσαι και τα λοιπά και τα λοιπά, μπορείς να βάλεις ένα κραγιόν σε ψυχρούς τόνους, ροζ, μπέρι, κόκκινο, με μπλε υποτόνους όμως το κόκκινο, και με αυτόν τον τρόπο δημιουργείται αντίθεση.
2: Συγγνώμη, ερώτηση.
0: Ναι.
2: Πώς ξέρεις ότι είναι μπλε υποτόνους το κόκκινο?
0: Λοιπόν, θα σου πω. Αν βάλεις, αν πας να διαλέξεις κραγιόν, ναι, σε οποιοδήποτε κέντρο, τέλος πάντων, που
2: κατάστημα,
0: πουλάνε διάφορα, ναι, κατάστημα που πουλάνε κραγιόν, κάνεις swipes στο χέρι σου και το μπλε υποτόνους είναι πιο ψυχρό σαν κόκκινο. Και το πορτοκαλό τέτοιο βγαίνει πιο θερμό. Το μπορείς να το διακρίνεις αν τα βάλεις δίπλα-δίπλα.
2: Okay,
0: έτσι. Mm. Ωραία. Δημιουργούν λοιπόν αντίθεση και κάνουν το χαμόγελο να δείχνει πιο φωτεινό. Επίσης, η σωστή ενυδάτωση των χιλιών βοηθάει έξτρα το χαμόγελο να φαίνεται και πιο φρέσκο και πιο υγιές. Okay. Έχω να σου πω και ένα fashion tip εδώ πέρα.
2: Ναι, το θέλω σήμερα. Δεν ξέρω κάτι, έχω πάθει με τη μόδα εγώ σήμερα.
0: Ωραία. Άσε λοιπόν το δέρμα σου να αναπνεύσει. Σας παρακαλώ πολύ, και εσείς που μπαίνετε στο μετρό, έχετε εμπειρία και καταλαβαίνετε πώς μυρίζει ο κόσμος όσο περισσότερο αυξάνεται η θερμοκρασία. Οπότε, τους ζεστούς μήνες επιλέξτε φυσικά υφάσματα όπως λινό, βαμβάκι, βισκόζι. Ωραία. Αυτά τα υφάσματα επιτρέπουν στον αέρα να κυκλοφορεί, απορροφούν καλύτερα την υγρασία και βοηθούν το σώμα να παραμένει πάντα δροσερό. Τα φαρδιά κοψίματα και τα ανοιχτόχρωμα ρούχα είναι οι καλύτεροι σου σύμμαχοι. Γι' αυτό, άσε το σπρέι, το μπόλικο, το σπρέι εκεί πέρα που μετά μυρίζει υδροτίνα, υδροτσίνα με σπρέι και γίνεται όλο λάθος, και βάλε αέρινα και καλά υφάσματα για το καλοκαίρι.
2: Αυτό είναι πολύ σημαντικό, το καλό ύφασμα, γιατί ναι, αυτό είναι που μυρίζει, όταν δεν είναι το ύφασμα σωστό και καλό. Λοιπόν, σας θέλω όλους συντονισμένους, γιατί αν θες να είσαι ένας από τους 4 νικητές που θα κερδίσουν το CD του νέου άλμπουμ της Ελένης Φουρέιρα, υπογεγραμμένο από την ίδια και ένα συλλεκτικό κόσμο, ειδικά φτιαγμένο από τη Φουρέιρα, Κατερίνα Σαμανάγκηλας, σε λίγο θα παίξουμε. Σε λίγο θα παίξουμε παρέα το παιχνίδι Συνειρμός. Σας δίνουμε 3 συνειρμούς με 2 λέξεις ο καθένας και εσείς ψάχνετε να βρείτε την τρίτη που ταιριάζει συνειρμικά. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να στείλετε μήνυμα στο Viber 6936 646 656 και εμείς σας πάρουμε τηλέφωνο και έτσι θα μπείτε στην κλήρωση για το διαγωνισμό που έχουμε αύριο.

0: Καλημέρα, καλημέρα, Μάντρα. 106,2 ακούς, ναι, και είμαστε κορίτσια στην πόλη 7 με 10 το πρωί κάθε μέρα εδώ μαζί σου. Θέλω να σου πω ότι έχεις καταλάβει ότι η θερμοκρασία έχει ανέβει για τα καλά. Χθες έφτασε ο καιρός μέχρι και 32 με 34 βαθμούς, ανάλογα που βρισκόσου στην Αθήνα. Παρ' όλα αυτά έλεγε ότι θα έχει μέχρι 29. Οπότε θα σου πω εγώ ότι σήμερα θα λέει μέχρι και 28, αλλά μην με πιστεύεις τόσο. Γιατί λέει 28, κάτι, αλλά μπορεί να φτάσει και 30-31.
1: Δεν είναι σαν τα ψή. Δεν είναι. Όταν είσαι στην Αθήνα και έχει τόσο μεγάλες θερμοκρασίες, ναι, νιώθω σαν να μετεγανίζουν.
0: Δεν έχουμε καθόλου δέντρα, παιδιά. Γι' αυτό είναι αυτό.
1: Τηγανίζουνε.
0: Μα τηγανίζουνε. Ναι, σαν μια μικρή πατάτα.
1: Ναι.
0: Αχ, είσαι ένα Dublin.
2: Όχι, μια ψαροκροκετούλα. Ένα chicken nugget.
1: Λοιπόν, να σας πω λίγο τι σας περιμένει.
0: Ναι, ναι.
1: Πριν σας είπα για το χαμόγελό σας, και εδώ πέρα έρχεται η Colgate, η οποία σε περιμένει στις 16 και 17 Ιουνίου στα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Στο περίπτερό της, στο MAD VMA Village Festival, για να ανακαλύψεις το Max White Purple Serum για άμεση λεύκανση.
0: Τέλεια.
1: Να, ορίστε. Άμα εσύ που δεν ήθελες να κάνεις λεύκανση, τώρα εδώ πέρα έχουμε άμεση λεύκανση. Κέρδισε λοιπόν δώρα και νιώσε την αυτοπεποίθησή σου, η οποία σου αξίζει.
2: Λοιπόν, παιδιά, όταν σκεφτόμαι αυτά τα δόντια τα λευκά, μου έρχεται απευθείας στο μυαλό η γάτα από την Αλήξη στη χώρα των θαυμάτων.
1: Ήταν μόνο δόντια.
2: Ναι, αυτή που εξαφανιζόταν.
0: Και έμενα τα δόντια.
2: Και εγώ πριν εξαφάνισα και το newsbomb, οπότε για να δούμε μήπως τώρα.
1: Μην πεις πάπε την πάτη.
2: Έτσι θα του ανοίξω, κάτσε να δει. Τώρα λοιπόν πάμε να συνδεθούμε μαζί του για τα τελευταία νέα. Για να δούμε μπάμπιρι μπάμπιρι μπομ.
3: Καλημέρα, καλημέρα. Είναι ειδήσει σε τίτλου από το newsbomb.gr. Σε συμφωνία για την εφαρμογή πλήρου κατάβαση του πυρό, κατέληξαν το Ισραήλ και ο Λίβανο έπειτα από νέο γύρο διαπραγματεύσεων με τι μεσολάβει των ΗΠΑ. Η συμφωνία μεταξύ άλλων προβλέπει πάυση των επιθέσεων τη Χεσμπολάχ και αποχώρηση των δυνάμεών τη. Σύμφωνα με την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, η αστάθεια θα είναι το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού σήμερα σε αρκετές περιοχές της χώρας. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αναμένονται κυρίως στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια υπηρετικά. Απορίες και ανησυχία προκαλούν στη Νέα Υόρκη βίντεο που δείχνουν ομάδες ανθρώπων να εισέρχονται και να εξέρχονται από το εκτεταμένο δίκτυο αποχέτευσης της πόλης κατά τη διάρκεια της νύχτας. Οι αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για να διαπιστώσουν ποιοι είναι και τι ακριβώς αναζητούν κάτω από τους δρόμους της Μεγαλούπολης. Break με το καλημέρα στους τελικούς του NBA. Με μεγάλους πρωταγωνιστές τους Brunson και Towns, οι Knicks πέρασαν αλόβητοι από το San Antonio και με 105-95 έκαναν το 1-0 στη σειρά των τελικών του NBA. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.

Χορηγός Κοτσόβολος. Ζήσε την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία στα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ. Κέρδισε τη θέση σου μπροστά στη σκηνή, δίπλα στους καλλιτέχνες και με backstage access. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, άκου το ειδικό σήμα του διαγωνισμού. Στείλε μήνυμα και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση για την απόλυτη.

0: Βαλχάλα!
1: Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν!
1: Τι!
3: Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Ερές, Μελίσσα Ονταμπάς, Χάνζα G, Σιφόλι, MC Toos and Bart, Βιλμπρεκέν, Όλεμπερ Μπράουν, Φρέσκο Μπολ Καριόκα και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
6: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
7: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
8: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... Ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρεσκογάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
9: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
10: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Εκεί όπου η παράσταση τελειώνει, όλα ησυχάζουν. Και στις 12 η μουσική ξεκινά. After, το μεταμεσονύχτιο μουσικό πρόγραμμα του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 13 μουσικές βραδιές. Πειραιώς 260, 12 τα μεσάνυχτα. Εκεί που η νύχτα συνεχίζεται. Εισιτήρια aeffestival.gr, more.com, στα ταμεία του Φεστιβάλ και στο Σύνταγμα.
9: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
11: Πώς θα σου φαινόταν ένα παιδικό περιοδικό γεμάτο φαντασία, παιχνίδι και καλοσύνη? Ένα περιοδικό που δίνει στα παιδιά φωνή, χώρο και χαμόγελο. Ταυτόχρονα υποστηρίζει ανθρώπους που βρίσκονται σε μεγάλη ανάγκη, ώστε να είναι σε θέση να υποστηρίξουν οι ίδιοι τους εαυτούς τους. Αγοράζοντας τη μικρή σχεδία, προσφέρεις γνώση στα παιδιά και δύναμη σε έναν άνθρωπο με κόκκινο γυλαίκο. Ζήτησε έτη από τους ανθρώπους της σχεδίας και βοήθησέ μας να συνεχίσουμε αυτό το υπέροχο ταξίδι. Η μικρή σχεδία κυκλοφορεί.

0: θυμάσαι, δεν θυμάσαι.
1: Εμείς όμως θυμόμαστε πολύ καλά το τραγούδι
0: της
1: Αντιπροσέκης.
0: This is amnesia. Παιδιά, να πω λίγο. Όταν κάνουν αυτά τα παλιά τα τραγουδία, τα ξαναφέρνουν στην επικαιρότητα και τα ρεμιξάρουν και τα τέτοια. Πολύ χαίρομαι.
1: Ναι,
0: και
1: εγώ χαίρομαι.
0: Μου βγαίνει όλη η παιδικότητά μου αυτά που
1: εγώ
0: τα
1: ακούγαμε. Το πρωί ανατρίχιασα που ακούγαμε τον Αντιπροσέχης πριν με την Ιωάννα και λέω: κοίτα, κοίτα, ανατρίχιασα όλο μου το σώμα.
0: Δεν ξέρω, αλλά. Λοιπόν, ακούς Mad Radio 106,2.
1: Θέλει να ερμηνεύσει, Βρυσίλη.
0: Απλά τη το κόψα γιατί υπάρχει λόγο, παιδιά. Ακούνε ραδιόφωνο ο κόσμο. Καταλαβαίνω.
2: Να μην ερμηνεύσει το ραδιόφωνο είναι για να τραγουδάμε, για να χαιρόμαστε, για να γελάμε.
1: Ένα intro στο τι θα ακούσουν. Γιατί είναι δέπι αυτό που έχουμε. Άνοιξε το μικρόφωνο. Καλημέρα, δεν είπαμε. Λέγαμε κάτι για τραγούδια. Μετά είπαμε για το πρωί. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε δέπι. Και θέλω να σου πω ότι πόσο δέπι τη νοικοκυρά έχω εγώ. Πήγα να κάνω δουλειά στο σπίτι προχθές.
0: Ναι.
1: Και λέω, βάλω ένα πλυντήριο. Μέχρι να τελειώσω το πλυντήριο, μισή ώρα, ας κάνω άλλες δουλειές. Ξεκινάω, βάζω το σίδερο και περιμένω να βοσβήσει το φωτάκι μέχρι να σταματήσει να βοσβήνει για να ξεκινήσω να κάνω τα ρούχα. Εκεί που πάω να κάνω, περιμένω αυτό, ξεκινάω και καθαρίζω το μπάνιο.
0: Ναι.
1: Και καθαρίζω το μπάνιο και εκεί που κάνει κανένα το σίδερο είναι έτοιμο. Και με σφασί, είμαι με σαπούνια, γάντια και ζιφ στο χέρι γιατί καθαρίζω την τουαλέτα. Και λέω, α, καλά, είχα ανοίξει να κάνω σίδερο και ήταν ανοιχτό μόνο του το σίδερο και με περίμενε.
0: Πώς δεν πήρες φωτιά.
1: Και αλλά κλείνει αυτό, μετά από λίγο κλείνει αυτόματα μόνο του. Αλλά δεν είχε κλείσει, ήταν έτοιμο να γίνει το σίδερο.
0: Σίδερος, ήμουν να εκραγεί.
1: Και εγώ ήμουν με τον μπάνιο και λέω τώρα.
0: Παιδιά.
1: Τώρα τι έλεγα. Όχι, θα τελειώσω τον μπάνιο και μετά θα σιδερώσω. Δεν μπορώ τώρα να αφήσω τα σαπούνια έτσι στον μπάνιο και μετά να. Γενικά και μετά τελείωσε και το πλυντήριο και λέω πρέπει να πλώσω τα ρούχα. Γιατί άμα μείνουν θα τσαλακωθούν, θα στεγνώσουν τσαλακωμένα και θα μυρίσουν μέσα στο πλυντήριο. Οπότε πρέπει να βγάλω και το. Τελικά το σίδερο έγινε τελευταίο. Έκανα πρώτα υπόλοιπα και μετά σιδέρωσα. Αυτό το δέπει την
2: κυρία. Πήρε φωτιά.
0: Έχεις πιστεύεις έτσι ένα άγχος με όλα αυτά. Γιατί βάζει κάτι, μετά πα κάνει κάτι άλλο, μετά πα κάνει κάτι άλλο και πάει.
1: Θα τελειώσω όλα πολύ πριν έρθει ο σύντροφός μου στο σπίτι, γιατί θέλω μετά να κάτσουμε μαζί παρέα να χαλαρώσουμε, να δούμε μια σειρά, μια ταινία. Οπότε θέλω να τα κάνω πριν έρθει. Δεν θέλω να κάνω δουλειές όταν είναι στο σπίτι.
0: Εμένα ευτυχώς ο σύντροφός μου με βοηθάει σε αυτά, γιατί αλλιώς δεν θα τη βγάζαμε καθαρή, να ξέρετε.
2: Εγώ ευτυχώς μένω μόνη μου, οπότε δεν έχω ανάγκη.
0: Εγώ δεν έχω και σίδερο, οπότε μια χαρά.
2: Εγώ έχω μονάχα στήμερ, οπότε απλά κάνω.
1: Ναι, ρε, φιά, δεν είναι πάρα πολύ
0: καλό.
1: Εγώ
0: τα φοράω όλα τσαλακωμένα και όταν θέλω να τα σιδερώσω, τα πάω απλά στο καθαριστήρι.
1: Εγώ δεν μπορώ να τον δω να φοράει τσαλακωμένα μπλουζάκι. Τι θα πει η μάνα του, τι θα πει η πεθερά μου, θα πει που πα έτσι,
0: χωρίς. Τι θα πει ο κόσμο, βυσίδα,
1: τι θα πει η μάνα του με τσαλακωμένα που κάμισο και μπλουζάκι. Δεν σε προσέχει η κοπέλα, όχι, όχι, ότι μαγειρεύω και το σιδερώνω.
0: Εδώ έχουμε την κλασική παραδοσιακή.
1: Το σιδερώνω πάνω κάτω συγκεκριμένα.
2: Τον βάζω εκεί πέρα και τον πατάω.
0: Ωραία.
1: Πρωί-πρωί, 8:45, δεν είναι.
2: Ναι, συγγνώμη, ξέρετε τι γίνεται. Λίγο μπερδεύτηκα, γιατί το πήγα λίγο συνειρμικά. Και μια και λέμε συνειρμικά, να σα ενημερώσω ότι Λίαν Σύντομο. Δεν ξέρω τι έχω πάθει για με το ευθύ αμέσω και το Λίαν Σύντομο και τα λέω ανάποδα και κάνω μιξάρισμα. Τέλο πάντων, το καταλάβαμε όλοι ότι έχουμε, ρε παιδί μου, την ώρα και τη στιγμή που θα κερδίσετε δώρο. Πώ θα μπείτε στην κλήρωση τη Παρασκευή με κάτι πάρα πολύ απλά βηματάκια. Να σα πω, νούμερο 1, παίζετε μαζί μα στον αέρα το παιχνίδι Συνειρμό. Στέλνετε ουσιαστικά μήνυμα στο Viber του σταθμού μας 6936-646-656 και εμείς σας καλούμε για να βγείτε στον αέρα, να παίξετε μαζί μας και να μπείτε στην κλήρωση της Παρασκευής για το δώρο μας που είναι το CD από το νέο άλμπουμ της Ελένης Φουρέιρα, υπογεγραμμένο από την ίδια. Δώρο έχει και μαζί συλλεκτικό κόσμημα, το οποίο έχει φτιαχτεί ειδικά από εκείνη. Οπότε μην χάνετε στιγμή, κλάσμα δευτερολέπτου. Στείλτε τώρα μήνυμα στο Viber μας 6936-646-656.

0: Μέρα, καλημέρα, μια γλυκιά καλημέρα για το πρωινό σας. Είμαστε κορίτσια στην πόλη, ακούτε Mad Radio 106,2. Και παιδιά, ήρθε η ώρα του παιχνιδιού τώρα. Χριστέ μου, η Κατερίνα θέλει να γκρεμίσει το στούντιο γιατί δεν ανυπομονεί να παίξει το παιχνίδι.
1: Ωραία, τότε να δούμε αν έχουμε κάποιον άνθρωπο στη γραμμή. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Πώς σε λένε?
2: Είμαι η Παναγιώτα.
1: Γεια σου, Παναγιώτα. Γεια σου, Παναγιώτα. Πού σε πετυχαίνουμε?
2: Στο σπίτι. Σήμερα έχω ρεπό. Θα μείνω σπίτι με τη μικρή μου.
1: Να περάσετε υπέροχα.
2: Να κάνουμε καφεδάκι.
0: Α, ωραία. Τι καφέ πίνεις? Άσχετο. Μ' αρέσει να ρωτάω τον κόσμο.
2: Φρέντο εσπρέσο καπουτσίνο γλυκό.
0: Ωραίο.
1: Πετιφούρσα την βρυσίδα, λοιπόν!
0: Και εγώ έτσι πίνω γι' αυτό.
1: Ναι, πετιφούρ, πετιφούρ. Λοιπόν,
2: με λένε έχουμε... στο τρεμμένη.
0: Με στέβια.
1: Καλέ, το τερματίσει! Βάζεις και φυτική κρέμα.
2: Καμιά φορά βάζω.
1: Να σου πω, σοκολατάκια βάζεις από πάνω. Μαύρη σοκολάτα.
0: Από δίπλα ένα μπακλαβαδάκι και...
1: Και έκλεισε, ζαχαρόδι διαβήτη σε βλέπω.
0: Για πες μου.
1: Έχεις καταλάβει το παιχνίδι που θα παίξουμε, πως παίζεται, είναι ο συνειρμός?
2: Στο περίπου ναι, νομίζω το έχω καταλάβει.
1: Ωραία, εμείς σου δίνουμε ουσιαστικά από δύο λέξεις και εσύ ψάχνεις να βρεις την τρίτη που ταιριάζει συνειρμικά. Για παράδειγμα, νερό συν βάζω, ίσον λουλούδια.
0: Κάνει το κλουκ κλουκ.
1: Ωραία, λοιπόν, πάμε να δούμε λοιπόν τον πρώτο συνειρμό. Είναι η λέξη special. Συν ζυμάρι, ίσον
2: πίτσα.
0: Μπράβο!
1: Οπότε έπρεπε να παρακάνω το ρόλο.
0: Ενθουσιάστηκα.
1: Λοιπόν, έχω τον δεύτερο συνειρμό τώρα και σε θέλω focus, γιατί θα κρυθεί τώρα αν θα μπει στην κλήρωση του διαγωνισμού. Έξυπνη, φουντωτή, ίσον.
0: Κάτια.
1: Μια.
0: Τι λες, Μαρή?
1: Έξυπνη, φουντωτή, ίσον.
0: Είναι έξυπνη και φουντωτή. Τι είναι?
2: Αλεπού!
0: Μπράβο!
1: Μπράβο!
0: Είσαι εσύ πανέξυπνη και φουντωτή, παιδάκι μου. Τι μαλλί έχεις, ξέρεις, αφάνω. Μπήκε στην κλήρωση. Μπήκε στην κλήρωση για το CD από τον άλμπουμ της Ελένης Φουρέιρα. Αλλά άμα θες να παίξουμε και έναν ακόμα τρίτο για να παίξω κι εγώ μαζί σου, θέλεις?
2: Αμέ, πάμε.
0: Πτηνό και κομψό, ίσον.
2: Σκιουράκι.
0: Όχι,
1: είναι
2: πτηνό.
0: Πτηνό. Και
1: πώς έφτασε στο σκιουράκι από το πτηνό?
0: Είναι κομψό το.
1: Από τους υπτάμενους σκιούρους. Α, σωστά, έχουν και αυτούς που κάνουν τα τέτοια. Τα που
0: είναι πτηνά.
2: Πτηνό, ε.
0: Ναι.
2: Πτηνό.
0: Σκέψω και μια μπαλαρίνα.
1: Πτηνό και κομψό. Πτηνό και κομψό.
0: Καλά, δεν το βρει, δεν πειράζει. Είναι λευκό.
2: Είναι λευκό.
0: Ναι.
1: Δεν πειράζει, παιδιά.
0: Δεν πειράζει. Δεν έχει μπει. Ήθελα απλά να παίξουμε. Κύκνος ήτανε.
1: Ναι, εδώ να ξέρετε, μου έχουν στείλει παγόνι και τέτοια.
0: Πτηνό και κομψόνε και τα παγόνια.
2: Αν είπατε λευκό, μετά.
0: Δεν πειράζει. Όλα τα πτηνά που έχουν αυτό το πράγμα το αυτό είναι κομψά.
1: Έλα, ωραία.
0: Την ουρά, την ωραία.
1: Εγώ σκέφτομαι κάτι δικά μου. Να είσαι καλά, Παναγιώτα.
0: Ευχαριστούμε
1: πάρα πολύ.
0: Γεια σα, Παναγιώτα.
2: Καλημέρα.
1: Αφού λοιπόν παίξαμε και διασκεδάσαμε, πάμε να ακούσουμε επιτυχίες και αμέσως μετά έχουμε μια πολύ deep συζήτηση. Ποιο είναι το μεγαλύτερο σου αν που έχεις πει? Στείλε μήνυμα στο Viber του σταθμού 6936 646 656 και μπες έτσι στην παρέα μας.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθες στην παρέα μας. Είμαστε κορίτσια στην πόλη Mad Radio 106,2 ακούς. Και είναι η ώρα για τη juicy conversation που έχουμε κάθε μέρα.
1: Mm-hmm. Θέλεις να μου πεις ποιο είναι το θέμα?
0: Το ποιο είναι το θέμα?
1: Ναι.
0: Ποιο θέμα, είναι ρε, το πιο μεγάλο σου τραβάς? Ελά, Χριστέ και Παναγιά.
1: Ποιο είναι το πιο μεγάλο σου αν?
0: Λοιπόν, εμένα το πιο μεγάλο μου αν ήταν πώς θα ήταν η ζωή μου αν δεν πήγαινα για μπάνιο με μια φίλη μου το 2021 σε μια πισίνα. Αν δεν πήγαινα σε εκείνο το μπάνιο. Βέβαια, πιστεύω ότι όσες φορές και αν αποτρέψεις κάποιο αν, κάποιο γεγονός, κάτι άλλο θα σου φέρει τη ζωή που έχεις τώρα. Οπότε μπορεί να μην ήταν εκείνο το αν, αλλά πάλι κάτι θα γινόταν για να είμαι αυτή τη στιγμή εδώ που βρίσκομαι μαζί σας.
2: Γιατί τι είχε γίνει σε αυτή την πισίνα, θέλω να μάθω εγώ τώρα.
0: Οπα. Καλά, τώρα δεν έχω τόσο χρόνο, 2 λεπτά έχω. Πρέπει να πείτε κι εσείς.
1: Ωραία, το πιο μεγάλο μου αν είναι αν πάω γυμναστήριο. Τι θα γινόταν αν πήγαινα λοιπόν γυμναστήριο.
0: Ωραία.
1: Εσένα τι.
2: Εμένα, παιδιά, με διαμόρφωσε πάρα πολύ η πρώτη μου σχέση. Ο Κίδωνας. Μου άλλαξε πάρα πολλά πράγματα. Οπότε σκεφτόμουν.
0: Κίδωνη. Αν δεν Κίδωνας. Το γνώριζες.
2: Τι θα γινόταν αν δεν είχε μπει στη ζωή μου αυτό ο αν.
0: Ναι. Ωραίο. Okay. Mm. Οι άνθρωποι έχουν πάρα μεγάλο ρόλο στη ζωή μας. Η αλήθεια είναι. Μας αλλάζουν και είμαστε αυτό που είμαστε σήμερα.
2: Ωραία. Πάντως εδώ πέρα να ξέρετε ότι μας γράφουν και όλα στο ένα παιδί. Ο Γιάννης λέει: εγώ σκέφτομαι τι θα γινόταν αν δεν είχα γνωρίσει την τωρινή κοπέλα μου και δεν με έβγαζε από την προηγούμενη μου σχέση που ήταν τοξική.
0: Ωραία.
2: Οπότε πολύ σημαντικό. Ίσως τέλος πάντων πρέπει κάπως να προσέξουμε αυτά τα αν. Να μην υπάρχουν και όντως να πηγαίνουμε με την ροή την ζωή. Εσείς βέβαια πρέπει να πηγαίνετε με τη δική μας τη ροή τώρα που είναι έτσι πρωί, γιατί μέχρι τις 10 είμαστε εμείς εδώ για να σας κινούμε, να σας κρατάμε συντροφιά και να σας επηρεάζουμε σε πολύ λίγο. Λοιπόν, θα έχουμε τα ρο και άλλα πολλά θέματα.
3: Mad Radio 106,2. Gathering για να δείτε μπάλα, για movie night ή απλά για να τα πείτε. Το Mad και τα Τσακίρι Chips είναι μαζί σου σε κάθε gathering και σου χαρίζουν κάθε εβδομάδα 2 κιβώτια από την αγαπημένη σου γεύση. Μπες στο Instagram του Mad TV, βρες το σχετικό post και πάρε μέρος στον μεγάλο διαγωνισμό. Τσακίρι Chips και όλη η παρέα το ζει.
4: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
5: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
4: Το πρόγραμμα που φύτων.
5: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
4: Μπράβο!
6: Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
5: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
7: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της. Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
8: Τα μεγαλύτερα red flags. Red flag είναι να λέει είμαι χαλαρός άνθρωπος και να σε ρωτάει γιατί άργησες να απαντήσεις 4 λεπτά. Στα διαμαντάκια πιάνουμε τα σημάδια που όλοι βλέπουμε και κάποιοι επιμένουν να γνωρούν. Καθημερινά στο Mad TV παρέα με το WhatsApp. Διαμαντάκια. Γιατί κάποια flags φαίνονται από χιλιόμετρα.
9: Μα τι θα φάω σήμερα? Πλάκα κάνω. Ξέρω ήδη. Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House μόνο με 5,70. Με smoky mayo burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι? Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House.
10: Γαλαξίας, 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Always σερβιέτες 2 σημεία δώρο και παντέν σαμπουάν μόνο 3,43. Pampers, Gillette, Venus ξυριστικές μηχανές και Oral-B ηλεκτρικές οδοντόβουρτσες σε χρυσές τιμές. Lux Αφρόλουτρα, Άξα ποσμητικά και αφρόλουτρα σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
11: Η Fanta παρουσιάζει το Fantathlon, το νέο εβδομαδιαίο online tournament για όλους τους gamers. Είσαι έτοιμος για Diablo, Call of Duty, Forza Horizon ή World of Warcraft? Σκάναρε τώρα το QR code στις συσκευασίες Fanta. Μάθε τα πάντα για τους διαγωνισμούς και διεκδίκησε μεγάλα gaming δώρα κάθε εβδομάδα. Συντονίσου στο Welcome to Fantathlon Break καθημερινά στο Mad Radio 106,2. Η δική σου στιγμή είναι τώρα. Come and get it.
12: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
13: Είναι γεγονός. Οι θρηλυκοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner. Προπόληση ticketservices.gr.
14: Λεόντιος και Λένα. Του Γκέωργ Μπίχνερ. Μια τραγικομωδία.
15: Ή και όχι.
14: Η ζωή μου χασμουριέται μπροστά μου σαν μια μεγάλη λευκή κόλλα χαρτί.
15: Πρέπει να τη γράψω ολόκληρη, αλλά δεν βρίσκω ούτε ένα γράμμα.
14: Από 8 Μαΐου, κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, στο Θέατρο 104.
15: Παίζουν Αλεξάνδρα Όσπιτση,
14: Λιβία Στέφου,
15: Βασίλης Τσαλίκης,
14: Μιχάλης Ψαλίδας.
15: Σκηνοθεσία Ειρήνη Λαφαζάνη.
14: Εισιτήρια στο more.com.
12: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Η ψηφοφορία για τα MAD Video Music Awards 2026 από τη ΒΕΗ είναι live στο mad.gr. Μπες και ψήφισε. Η ώρα είναι 9. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. MAD Radio 106,2.
1: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Coldplay. Κάποιοι τυχεροί τους είδαν και στο θέατρο Ηρώδου του Αττικού.
3: Φαίνομαι και λίγο στο βίντεο, Κατερίνα.
2: Στην τρίτη θέση, πολύ μπροστά. Τους είχα βάλει την κλωβοδιά όλους.
4: Η τηλεόραση τραβάει όλη την προσοχή. Το υπνοδωμάτιο δεν είναι σαλόνι.
2: Σωστό, αλλά εγώ θέλω να έχω παρέα το βράδυ. Και η λήψη παρέας βλέπω τηλεόραση.
1: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Κορίτσια στην πόλη. Κάποια. Φρυσίδα Κατερίνα. Mad Morning. Mad Morning. Mad Morning. Στο νέο πρωινό της Αθήνας. Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
4: Καλημέρα, καλημέρα από τα κορίτσια στην πόλη. Είσαι στο Mad Radio 106,2. Ναι, καλά ακούσες. Ξέρω ότι κάποιοι ξυπνήσατε έτοιμοι να κατακτήσετε τον κόσμο και κάποιοι άλλοι απλά καταφέρατε να σηκωθείτε από το κρεβάτι. It's a fact this. Αλλά θέλω να είστε εδώ πέρα γιατί και τα δύο μετράνε ως επιτυχία, βρε παιδιά. Είμαι η Κατερίνα Πευτίτση.
5: Είμαι η Κάρπια Νεκταρίου.
6: Και είμαι η Βρυσίδα Ανδριώτου. Και αν θες να ζήσεις την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία στα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ, κέρδισε τώρα τη θέση σου μπροστά στη σκηνή, δίπλα στους καλλιτέχνες και με backstage access. Κάθε μέρα και κάθε ώρα άκου το ειδικό σήμα του διαγωνισμού. Στείλε μήνυμα MAD VMA στο Viber 6936-646-656 και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση. Μέσα αυτή την ώρα φυσικά έχουμε και την Κάτια που μπορεί να σου πει το μέλλον σου. Δεν θες να μάθεις το μέλλον σου? Θέλεις. Μόνο με τα ταρότης. Αρκεί να στείλεις μήνυμα στο Viber 6936-646-656 για να σε πάρουμε τηλέφωνο και να σου πει το μέλλον σου. Έτσι θα μπεις αυτόματα στην κλήρωση της εβδομάδας για το CD που έχουμε από το νέο άλμπουμ της Ελένης Φουρέιρα, υπογεγραμμένο από την ίδια, και ένα συλλεκτικό κόσμημα ειδικά φτιαγμένο από τη Φουρέιρα.
4: Εκτός από αυτό όμως, θα ανοίξουμε τις καρδιές μας, γιατί πλέον είμαστε μια πάρα πολύ ευχάριστη παρέα και θα συζητήσουμε για το αν μπορούσες να διαγράψεις μια κοινωνική υποχρέωση για πάντα όμως, ποια ακριβώς θα ήταν αυτή. Και φυσικά προς το τέλος της εκπομπής θα έχουμε την φράση που θα σας συντροφεύει για όλη την ημέρα. Είναι τροφή για σκέψη, οπότε μην το χάσετε.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Mad Radio λοιπόν, 106,2. Τα κορίτσια στην πόλη εδώ πέρα για να σου κρατάνε συντροφιά, για να συζητήσετε διάφορα θέματα και φυσικά για να ανοίξουν το Ευαγγέλιο τους.
1: Mad.gr.
2: Λένε ότι ο πραγματικός φίλος φαίνεται στα δύσκολα, γιατί παιδιά στα εύκολα φίλοι είναι όλοι. Σύμφωνα λοιπόν με την αστρολογία, τα τέσσερα ζώδια που ξέρουν τι σημαίνει αληθινή φιλία είναι ο καρκίνος, ο Ταύρος, ο Παρθένος και ο Σκορπιός.
3: Μάλιστα.
2: Βλέπετε κάτι εκεί πέρα?
3: Το Σκορπιό. Εσένα δηλαδή.
2: Παρθένος είναι το ζώδιο μου και ο Σκορπιός είναι ο οροσκόπος
3: μου. Ναι, το οροσκόπιο, αφού έχεις περάσει τα 30.
2: Δεν έχει να λέει.
3: Εντάξει, συγγνώμη.
0: Γεια σου, κοριτσάκι, θες να γίνουμε φίλες.
2: Ωραία. Ο καρκίνος λοιπόν θα σε πάρει τηλέφωνο για να δει αν είσαι καλά. Ο Ταύρος δεν φεύγει όταν τα πράγματα ζορίσουν, ποτέ παραμένει εκεί. Ο Παρθένος θα σου λύσει το πρόβλημα πριν καν καταλάβεις ότι υπάρχει πρόβλημα. Έτσι, να σέβεστε. Και ο Σκορπιός, αν σε βάλει στη ζωή του, σε έχει για πάντα. Εκτός αν τον προδώσεις. Αν τον προδώσεις, εκεί αλλάζει λίγο το εργάκι. Γιατί φίλος, παιδιά, δεν είναι αυτός που κάνει like στις φωτογραφίες σου, όχι. Φίλος είναι αυτός,
3: αυτός που
2: μένει.
3: Αυτός τραβάει. Ισχύει και αυτό. Την υπομονή που έχει.
2: Ισχύει και αυτό. Φίλος είναι αυτός που μένει όταν δεν έχεις τίποτα να ανεβάσεις.
3: Αχού, ναι. Και εγώ φίλος είμαι που συνέχεια η Κατερίνα μου στέλνει τα βίντεο της και σχολιάζω σε κάθε βίντεο της από κάτω. Αυτό δεν είναι φιλία?
2: Ναι.
3: Άντε, μπράβο.
0: Αυτό είναι εκτίμηση, θα πω.
3: Εκτίμηση.
0: Ναι, ρε παιδί μου, ότι την εκτιμάς και επιλέγεις, παιδί μου, να ασχοληθείς και να. Να τη βοηθήσεις, τέλος πάντων.
3: Συμφωνώ, τη βοηθάω. Και αμέσως τώρα θα ακούσουμε το Golden και σε λίγο θα ανοίξουμε τις καρδιές μας με το Group Therapy που έχουμε απορία σήμερα. Ποια είναι η κοινωνική υποχρέαση που έκανες τελευταία? Στείλε μήνυμα στο Viber 6936 646 656 να μοιραστείς τις κοινωνικές υποχρεώσεις σου μαζί μας.

0: πιο γλυκιά μου καλημέρα. Θέλω να πω σε όλους, καλώς ήρθατε στο Mad Radio 106,2 και είμαστε τα κορίτσια στην πόλη. Εδώ μαζί σου μέχρι και τις 10 θα σου κρατάμε συντροφιά. Και τι να σου πω, δεν ξέρω πραγματικά αν είχες μικρόφωνο, ακούσεις τι λέμε πίσω από την κάμερα, πίσω από το μικρόφωνο. Δεν ξέρω τι θα.
1: Κάνσελ, κάνσελ.
0: Ποιο μαλλί θα τραβούσες, δεν ξέρω. Όλα, ακόμα και τα φρύδια, όπου έχεις τρίξει θα τραβούσες. Είναι η ώρα όμως που ανοίγουμε τις καρδιές μας και μοιραζόμαστε όλα όσα μας απασχολούν. Γιατί είναι η ώρα για το.
2: Group Therapy.
1: Και τζάμπα αποτρίχωση, άμα θέλετε, μπορείτε να κάνετε. Ποια είναι η κοινωνική υποχρέωση που έκανες τελευταία, θέλω να μου πεις.
0: Το ότι πήγα σε ένα event.
3: Α, και εμένα.
0: Γεια, κολλήστε.
1: Είμαστε στο ίδιο.
0: Είμαστε στο event.
1: Παιδιά, τέλειο.
3: Πλουσίες.
1: Κοινωνική υποχρέωση, παιδιά.
0: Ήμασταν πλουσίες.
1: Κάναμε τις πλούσιες. Δεν είμαι 0€ στο bank account.
0: Η Κατρίνα ένιωσε λίγο μάνα με παιδί που έλεγε το Γιαννάκη.
3: Παιδιά, είχε καθίσει στα γρασίδια. Είχε πάει σαν είχε κάτσει στο τέτοιο.
0: Φορούσε γυαλί γιατί είχε ήλιο. Είμαστε σε ένα πολύ ωραίο κρυστάλλινο. Όχι κρυστάλλινο. Έτσι με τζάμια, γκλάσα. Πώς λέγεται, ωραία.
3: Κτίριο.
0: Και ήταν η κυβέρνηση και ήταν έτοιμη να μπει. Γιαννάκη, πρόσεχε λίγο τι λάσπες, μην λεωρωθείς. Πώς θα
3: φώναζε, παιδιά, ήμασταν έξω με εταιρεία τώρα. Και η άλλη φώναζε τον, τον Κωστάκη. Ποιον Γιαννάκη.
0: Α, Κωστάκη, ναι.
3: Κωστάκη τον φώναζε.
0: Δεν είχε παιδί, απλά φώναζε.
3: Τώρα η Πεφτίτσι φώναζε. Σκεφτείτε την καθιστή έξω σε κήπο να φωνάζει Κωστάκη, Κωστάκη, μην τρέχεις, βρε, θα πέσει. Σε 10 λεπτά φεύγουμε.
1: Αυτή ναι, το καταλάβαμε όλοι ότι έχουμε ΕΔΕΠΗ. Σοβαρό όμως.
3: Δηλαδή σίγουρα δεν έχουμε παιδιά.
1: Δεν έχουμε πει τίποτα για την πιάτη, για την κοινωνική υποχρέωση. Έχουμε πει είναι ένα event που είχα πάει και
0: το
1: μετά. Λέγαμε για μένα με τον Κωστάκη.
0: Αυτή ήταν η κοινωνική μας τελευταία υποχρέωση.
3: Και η δική σου κοινωνική υποχρέωση ήταν να παριστάνεις τη μάνα, η άλλη να παριστάνει τη θεία.
0: Τη θεία.
3: Και εγώ να παριστάνω την ονά.
0: Εγώ για τη θεία.
1: Ωραία.
0: Γιατί θεία και όχι
1: εσύ
0: μάνα.
1: Το είπε.
0: Δεν το ξέρω ότι εγώ το είπα, αλλά γιατί.
1: Θέλω να με πάρετε. Mad Radio. Mad TV, μπορείτε να έρθετε.
3: Όχι, όχι, όχι. Τελείωσε λοιπόν, παιδιά. Στείλτε μας μήνυμα στο Viber του σταθμού 6936-646-656. Γενικά να μας πείτε και τη δική σας άποψη. Αλλά τώρα είναι το πιο σημαντικό, παιδιά. Έχουμε τα ταρό ακριβώς αμέσως μετά.
0: Ακριβώς αμέσως μετά.
1: Τα έχεις πει όλα πια.
0: Ποια είμαι, πού βρίσκομαι.
3: Αλλά έρχονται τα ταρό, παιδιά. Αν θέλετε λοιπόν να μάθετε τι σας επιφυλάσσει η μοίρα σας, πρέπει να μας στείλετε μήνυμα στο Viber του σταθμού μας. Και εγώ, η Madame Jaira, κάτσε να μεταμορφωθώ. Μεταμορφώθηκα. Θα τραβήξω μια κάρτα ταρό να σου πω το μέλλον σου και αυτόματα θα μπεις και στην κλήρωση της Παρασκευής.
2: Όταν η μέρα μεγαλώνει, το Mad Radio παίζει πιο δυνατά για σένα. Mad Radio 106,2.

0: Έτσι θα στρολίσω κι εγώ, Κάτια μου. Φέρτο μου, φέρτο μου, φέρτο μου, γιατί είναι η ώρα για τα ταρό. Οπότε φέρε μου τα.
1: Ταρό.
0: Δώσε μου ένα τα. Τα. Τα.
2: Όλα μαζί. Ωραία. Ακροατία έχουμε.
3: Ναι, καλημέρα.
2: Καλημέρα. Πώς σε λένε?
3: Γεωργία.
2: Γεωργία, που σε παρέσει
0: το όνομά σου.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Είδε σε μένα απάντησα.
2: Μπράβο, ωραία.
0: Δεν απαντήσει, ρωμίστε. Συγγνώμη.
2: Πού σε πετυχαίνουμε, Γεωργία?
3: Είμαι δουλίτσα σεζόν Σαντορίνη.
0: Τα χαιρετίσματά μου στον Κίδωνα.
2: Τα χαιρετίσματά μου στη Σαντορίνη να δώσω.
0: Γεια σου, Σαντορίνη. Σαντορίνη, γεια.
2: Να σε ρωτήσω, σεζόν δηλαδή τι κάνεις?
3: Είμαι ρεσεψιόν σε ένα boutique hotel.
2: Μήπως να έρθουμε?
0: Πάρα πολύ ωραία.
3: Εννοείτε.
0: Η Ιωάννα θέλει να πάει Σαντορίνη και θα ψάχνει κάτι πολύ ωραίο. Να έρθει σε σένα, μας στείλεις ένα μήνυμα στο Viber, να πεις που βρίσκεσαι, να έρθουμε να σε βρούμε.
2: Ναι, και μήπως, να έρθουμε όλοι μαζί με την Ιωάννα.
0: Ναι, πακέτο. Ναι, σε το Κύριακο. Να μας θέτε, μας θέτε εκεί.
2: Ωραία.
3: Όλοι.
2: Λοιπόν, είσαι έτοιμη να κάνεις την ερώτησή σου στη Madame Jaira?
3: Ναι.
2: Για πάμε.
0: Δεν το περίμενα, λοιπόν, να σου ειλικρινήσω ότι θα είσαι όντως έτοιμη μετά από
2: αυτά. Γιατί καλέ.
0: Γιατί έχουμε πει πάρα πολλά πράγματα.
2: Τρελάναμε.
3: Λοιπόν, θέλω πιο πολύ στον επαγγελματικό τομέα. Δεν έχω ιδέα τι θέλω να κάνω στη ζωή μου.
0: Πόσο χρόνο είσαι?
3: Είμαι 20.
0: Αγάπη μου!
2: Ωραία, και σου έχει τύχει μια κάρτα που είναι πάρα πολύ σχετική και φαίνεται ότι δεν έχεις κατασταλάξει ακόμα στο τι θέλεις να κάνεις. Είναι το Three of Pentacles, που ουσιαστικά είναι μια κάρτα της προσφοράς, ας πούμε. Δηλαδή σου λέει ότι πρέπει να προσφέρεις στον εαυτό σου κάποια πράγματα, μπορεί να είναι σεμινάρια, μπορεί να είναι μαθήματα. Πρέπει πάντως με αυτή την προσφορά που θα κάνεις να αναπτύξεις κάποια skills και να καταλάβεις και εσύ λίγο καλύτερα τον εαυτό σου και το τι πραγματικά θέλεις, γιατί είναι πάρα πολύ θαμπό ακόμα.
3: Okay.
2: Υπάρχει κάτι καλλιτεχνικό που σου αρέσει? Γιατί είναι,
3: ναι,
2: και η καλλιτεχνική κάρτα, η αλήθεια είναι.
0: Είδες που τα βρίσκει όλα η ταρό?
3: Όχι, όντως ισχύουν όλα αυτά που λες.
2: Ναι, απλά αυτή η κάρτα είναι καλλιτεχνική, οπότε υπάρχει κάτι καλλιτεχνικό το οποίο σε εμπνέει και σου κινεί το ενδιαφέρον.
3: Γενικά είμαι της τέχνης, έχω ενδιαφέροντα και στη μουσική και στο χορό. Τώρα με έχει τραβήξει πολύ παραπάνω το μοντάζ, να σου πω την αλήθεια, που το βλέπω και σαν τέχνη.
2: Μισό λεπτό, μισό λεπτό.
4: Μισό λεπτό, ψάχνουμε μοντέρ στο mad.gr, πήγα να πω, στο Mad TV.
2: Ναι, και επίσης ψάχνουμε και εμείς μοντέρ.
0: Μήπως... Από του χρόνου φαντάζομαι, γιατί τώρα είσαι και σεζόν. Ναι.
2: Μήπως να μπλέξεις μαζί μας λίγο πιο.
0: Μήπως
2: έτσι
0: σου βρήκαμε δουλειά τελικά, αντί για το μέλλον σου μόνο.
2: Μήπως να αφήσεις τις ρεσεψιόν εκεί στις Σαντορίνες και να κάνουμε λίγο σουσουμοντάζ.
0: Μήπως να ψάξεις να πεις τον Κίδωνα και να του πεις έχεις χαιρετίσματα από την Κάτια.
2: Φαγώθηκες ρε Κάτια με τον Κίδωνα.
3: Αν θα ακούσω Κίδωνα θα τρέξω.
2: Είχαν το Φράνκο Μπάρ αυτή, για να καταλάβεις.
0: Σταμάτα Μάρι με τον Κίδωνα.
2: Ωραία.
0: Μην βλέπετε το θέμα μας. Έχουμε δέπει, το έχει καταλάβει η Γεωργία, λυπάμαι πάρα πολύ γι' αυτό.
2: Τι διάζει η Γεωργία, πλέον έχει τέτοιο, τη βρήκαμε δουλειά.
0: Πλέον είναι δικό μας άνθρωπος εδώ. Τώρα είναι στην πόλη, Βρυσίδα, Κατερίνα, Κάτια, Ιώνα και Γεωργία.
2: Έτσι, έτσι. Λοιπόν, Γεωργία, σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας.
0: Επίσης, έχεις μπει και στην κλήρωση, να σου πούμε, για δώρο CD άλμπουμ της Φουρέιρα, υπογεγραμμένο από την ίδια με δικό της κόσμημα. Τελεία, αυτό θέλω να σου πω.
3: Τέλεια.
0: Πολλά.
3: Ευχαριστώ, καλημέρα, γεια σας.
2: Μείνετε μαζί μας λοιπόν, γιατί εδώ ακούτε τα καλύτερα τραγούδια από το Mad Radio 106,2 για περισσότερη μουσική, περισσότερη ενέργεια και τα λέμε και εμείς σε πολύ λίγο. Started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me off.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Μαντρέντια και τον 6,2. Ακούτε, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Είμαστε κορίτσια στην πόλη, 7 με 10 εδώ μαζί σας. Σας κρατάμε συντροφιά και να σας γεμίζουμε την ημέρα σου με πάρα πολύ ενέργεια. Να πας στη δουλειά σου και όπου μας ακούς, τέλος πάντων, είσαι σε ζών, όπου και να είσαι, είσαι σπίτι και πίνεις καφέ σου. Εμείς είμαστε εδώ να σου φτιάχνουμε τη διάθεση.
1: Και όχι μόνο, παιδιά, να σου φτιάχνουμε τη διάθεση, αλλά να σου δίνουμε και δουλίτσα να κάνεις. Αλλά για δικό σου καλό, γιατί αν θέλεις να ζήσεις και εσύ την απόλυτη Mandradio VMA εμπειρία στα Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ, το Mad Radio 106,2 κάθε ώρα σε κάθε εκπομπή σου δίνει τη δυνατότητα να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις ώστε να βρεθείς μπροστά στη σκηνή, δίπλα στους καλλιτέχνες, αλλά και να έχεις backstage access. Ακούς καθημερινά Mad Radio 106,2 και μόλις ακούσεις το ειδικό σήμα του διαγωνισμού, στέλνεις μήνυμα την φράση Mad VMA στο Viber του σταθμού μας 6936 646 656, και αυτόματα μπαίνεις στην κλήρωση για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση. Επίσης, να ξέρετε ότι η κλήρωση αυτή γίνεται κάθε εβδομάδα στην εκπομπή Mad Drive και έχουμε δύο νικητές που θα κερδίσουν από μια διπλή πρόσκληση για την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία.
2: Ξέρετε τι άλλο θα κερδίσετε? Γνώση και μόρφωση, γιατί τώρα πάμε να μάθουμε όλα τα νέα και να συνδεθούμε με το Newsbomb. Για τα τελευταία νέα, λοιπόν, στο μικρόφωνο είναι η Χρύσα Γρίβα. Καλημέρα, Χρύσα.
3: Καλημέρα σας. Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Σε συμφωνία για την εφαρμογή πλήρους κατάπαυσης του πυρός, κατέληξαν Ισραήλ και Λίβανος με τη μεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Η συμφωνία μεταξύ άλλων προβλέπει πάυση των επιθέσεων του Χεζμπολάχ και αποχώρηση των δυνάμεών της. Με 4 μαθήματα ειδικότητα συνεχίζονται σήμερα οι πανελλήνιες για τους υποψηφίους στο Νεπάλ. Ανατομία, φυσιολογία, 2 αρχές οικονομικής θεωρίας, δίκτυα υπολογιστών και αρχές βιολογικής γεωργίας, τα εξεταζόμενα μαθήματα. Απορίες και ανησυχία προκαλούν στη Νέα Υόρκη βίντεο που δείχνουν ομάδες ανθρώπων να εισέρχονται και να εξέρχονται από το εκτεταμένο δίκτυο αποχέτευσης της πόλης κατά τη διάρκεια της νύχτας. Οι αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για να διαπιστώσουν ποιοι είναι και τι ακριβώς αναζητούν κάτω από τους δρόμους της μεγάλου πόλης. Η αστάθεια είναι το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού σήμερα σε αρκετές περιοχές της χώρας, σύμφωνα με την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αναμένονται κυρίως στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Melody.gr. Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη Sea Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Sea More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
1: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία.

0: Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
1: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
2: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
3: Chris Isaac. Σάββατο 13 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ο ροκαμπίλι κρούνερ με τη βελούδινη φωνή για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε μια μαγευτική βραδιά. Εισιτήρια πληροφορίες releaseathens.gr more.com με την υποστήριξη του Release Athens.
4: Big Wow Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
5: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
4: Δύο ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
5: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
4: Big Wow Festival 2026. Να είσαι εκεί.
2: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Καλημέρα, παιδιά. Mandra Radio 106,2. Δεν έχουμε πάρα πολύ ώρα ακόμα μπροστά μας, αλλά είναι αρκετή ώστε να μπορέσουμε να συζητήσουμε, παιδιά, πέντε πράγματα που κάνουν τα άτομα με τη βρυσίδα μου.
1: Άκου.
0: Σκητάλη δική σου, κορίτσι μου.
1: Εκνευρίζονται με όσους περπατάνε αργά. Αλήθεια είναι αυτή. Δεν φταίει εσύ. Ο εγκέφαλός σου έχει ήδη φτάσει στον προορισμό. Έχει πιει καφέ και σε περιμένει. Αυτό είναι το πρόβλημα, παιδιά. Αλήθεια.
0: Όντως ισχύει. Θέλετε να λέμε τσεκ σε όσα έχουμε.
1: Ναι, τσεκ.
0: Τσεκ.
1: Τσεκ. Εσύ όχι, δεν το έχεις. Ακούνε το ίδιο τραγούδι 387 φορές. Τσεκ. Μέχρι να το συγχαθούν και να το ξεχάσουν και μετά το ξαναβρούν σαν να είναι καινούριο.
0: Τσεκ.
1: Τσεκ. Και εγώ τσεκ. Μαντεύουν το τέλος ταινίες στα πρώτα 10 λεπτά. Και μετά κάθεται τη δουν μόνο

0: επιβεβαιώσουν.
1: Εντάξει, αυτό ναι.
0: Αυτό. Λοιπόν, ανοίγουν το κινητό μόνο για ένα πράγμα. Και 40 λεπτά μετά ξέρουν πώς ζευγαρώνουν οι πιγουίνοι, αλλά ξέχασαν γιατί το άνοιξαν. Παιδιά, τσεκ! 100 τσεκ. Πριν δεν ήθελα να ανοίξω, να παραγγείλω σε εσάς φαγητό, και τελικά έκανα άλλα διάφορα πράγματα και ξαφνικά χάθηκα στο TikTok. Και λέω, τι ήθελα να κάνω. Αυτό.
1: Ναι,
0: και 5. Διακόπτουν όταν μιλάς, παιδιά. Όχι γιατί δεν σε σέβονται. Γιατί η σκέψη τους έχει διάρκεια ζωής όσο ένα story στο Instagram. Παιδιά, δεν προλαβαίνω να μιλήσω. Με διακόπτουν συνέχεια. Και πραγματικά αυτό το έχουμε όλες εδώ. Όλες έχετε καταλάβει στο μικρόφωνο που άλλα λέει μία, άλλα λέει άλλη, διακόπτει μία και τελικά αλλάζουμε θέματα. Τρία θέματα. Ενώ προσπαθούμε να έχουμε ένα θέμα τη φορά.
2: Ωραία.
1: Έχω κάνει σε όλα. Πέντε
2: στα
1: πέντε, φιλέ.
2: Εγώ στα περισσότερα έκανα όχι τσεκ. Έκανα σε ένα-δύο εδώ πέρα. Αλλά λογικά και
1: ωραία,
2: εγώ θα είπα μέσα στο
1: φάσμα
2: εδώ πέρα.
1: Δεν μπορείς να είσαι πλέον στην παρέα μας. Παρακαλώ, περάστε έξω.
0: Περάστε έξω, Κατερίνα.
2: Ωραία, γεια σας. Φιλάκια, καλό καλοκαίρι.
1: Που αποχώρησε Κατερίνα Πεφτίτση και πήγε για μπάνια.
0: Αυτό ήθελα, να φύγω από την παρέα. Yes. Με διώξανε.
2: Ναι. Δεν είμαι εδώ, κρίμα.
1: Ωραία. Μια και απουσιάζει λοιπόν η Κατερίνα Βευτίτση και έχει πάει να κολυμπήσει στα έγκατα τη θάλασσα.
0: Ρουφάει τον καφέ.
1: Αυτό είναι τα έγκατα του καφέ, Κατερίνα τη θάλασσα, είπα εγώ. Τι πήγε.
2: Διώξατε.
1: Δεν κάνει καλό καμουφλάζ. Τέλος πάντων, εσείς θέλω να μείνετε εδώ πέρα συντονισμένοι, γιατί σε λίγο θα σας πούμε τα χόμπι τα οποία βρίσκουν ελκυστικά οι γυναίκες στους άντρες.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Mad Radio 106,2. Ακούς, καλώς ήρθες στην παρέα μας. Είμαστε τα κορίτσια στην πόλη. Αν δεν το έχεις καταλάβει, που σίγουρα το έχεις καταλάβει, γιατί σου έχουμε δώσει ήδη πάρα πολύ ενέργεια. Αν μας ακούσεις από το πρωί, γιατί είμαστε από τις 7 μέχρι τις 10 εδώ μαζί σου.
1: Λοιπόν, κορίτσια, σύμφωνα με μία νέα έρευνα, το πιο ελκυστικό χόμπι που μπορεί να έχει ένας άντρας δεν είναι ούτε το γυμναστήριο, ούτε τα ακριβά αυτοκίνητα, ούτε να ανεβάζει stories με πουρα και σταμπάνιες. Ξέρετε τι είναι? Το διάβασμα.
0: Ναι, παιδιά, είναι πολύ ελκυστικό να διαβάζει κάποιος.
2: Να σας πω κάτι πριν πεις αυτό.
0: Τι,
2: το ξέρετε ότι η Dua Lipa με τον τώρα πλέον άντρα της γνωρίστηκαν επειδή διάβαζαν το ίδιο βιβλίο σε δίπλανα τραπέζια και της λέει αυτός, άντε τώρα εγώ τελείωσα μόλις το πρώτο κεφάλαιο. Και του λέει και εγώ τελείωσα το πρώτο κεφάλαιο. Και μετά της είπε αυτό, Στέλη, αυτό είναι ωραίο γιατί βρισκόμαστε σε κοινό κεφάλαιο.
0: Τι ωραία ιστορία!
2: Τώρα ήξερα τον κομμενάκι.
0: Τέλειο.
1: Λοιπόν, καλά ακούσατε από ό,τι καταλάβατε εδώ πέρα και από τα κορίτσια. Συμφωνούμε και παυξάνουμε. Ο άντρας που κάθεται στον καναπέ με ένα βιβλίο στο χέρι κερδίζει περισσότερους πόντους από τον influencer που φωτογραφίζει το τιμόνι της Porsche του.
0: Ισχύει αυτό.
1: Στη λίστα λοιπόν ακολουθούν οι ξένες γλώσσες, το να παίζει μουσικό όργανο και η μαγειρική. Check, check, check, check. Με λίγα λόγια, οι γυναίκες φαίνεται πως προτιμούν έναν άντρα που μπορεί να μαγειρέψει ένα ριζότο.
0: Αχ, είχα ένα πρώην μαγείρε ριζότο, καταπληκτικό με γαρίδες.
2: Εμένα η φίλη μου η Έμα μαγειρεύει εξαιρετικό ριζότο.
0: Δεν είναι ακόμα αυτό.
2: Δεν πειράζει, αυτή μου μαγειρεύει εμένα. Τι θες να κάνω?
0: Ωραία,
2: τώρα.
0: Πάμε παρακάτω.
1: Που να μπορεί να μαγειρέψει λοιπόν ένα ριζότο στα ιταλικά παίζοντας κιθάρα παρά έναν που γράφει απλά καλημέρα κόσμο με γυαλιά ηλίου στο Instagram.
2: Εγώ θέλω να είμαι με το αγόρι μου, να είμαστε ξαπλωμένοι στο κρεβάτι, να σηκώνεται, να μου φτιάξει πρωινό και να του λέω Un acqua naturale.
0: Να πάρ' τα acqua naturale.
1: Είναι. Ωραία. Οπότε, αγόρια, αν νομίζατε ότι για να εντυπωσιάσετε μια γυναίκα πρέπει να σηκώνετε 100 κιλά στον πάγκο, η έρευνα λέει ότι ίσως αρκεί να σηκώσετε βιβλία.
0: Βιβλία, βιβλία, Βίκυ.
1: Μην κουράζεστε.
0: Είναι πιο ελαφρύ.
1: Είναι πιο σεξι. Δεν είναι μόνο η κοιλιακή σεξι, λοιπόν. Είναι να έχεις πάθος, γνώσεις, δημιουργικότητα και μια προσωπικότητα που λέει κάτι περισσότερο από ένα selfie στον καθρέφτη.
0: Τέλειο.
1: Ξεσκόνησε τα βιβλία στη βιβλία. Και τέλειωνε.
2: Δεν είναι σεξι. Είναι πάρα πολύ σεξι, όντως, παιδιά. Οπότε απλά ανοίξτε τα στραβά σας, θα πω εγώ. Σηκώστε το βλέμμα και ρίξτε το πάνω σε κανένα βιβλίο. Μορφωθείτε γενικότερα. Μάθετε να έχετε ωραία χόμπι δραστηριότητες, να μας μαγειρεύετε και τίποτα για να μπας και αξιωθούμε.
0: Να μαγειρεύουμε κι εμείς. Απλά να μαγειρεύουν και αυτοί είναι σεξι.
2: Ναι, θέλουμε κι εμείς. Θέλουμε ισότητα τέλος πάντων.
0: Όχι επειδή ήμουν μία εσύ, μία ο άλλος.
1: Το θυμήθηκε αυτό τώρα. Ξέρετε. Θέλουμε ισότητα, άσχετο. Απλά θέλουμε ισότητα.
0: Ισότητα, τίτητα, με κρέας, με μπις.
2: Αχ, δεν είμαι καλά. Δεν πειράζει όμως, μετά από αυτή την ισόπιτα που δημιουργήθηκε, σε λίγο θα δημιουργηθεί και ένα quote, μια φράση δηλαδή που θα σας συντροφεύει για το υπόλοιπο της ημέρας. Οπότε να είστε εδώ πέρα μαζί μας για να το ακούσετε.

0: Καλημέρες από Mad Radio 106,2. Παιδιά, μη στεναχωριέστε βρε. Εντάξει, μπορεί να φεύγουμε, όμως θα ξαναείμαστε εδώ 7 με 10 αύριο. Ήρθε η ώρα λοιπόν σιγά σιγά να κλείσουμε αυτή την εκπομπή με τη μαγειρική. Όχι, εντάξει.
1: Τι
0: ήθελα να πω, επειδή πριν είπα για το, για τα βιντεώματα μας.
1: Ισόπιτα.
0: Μερικές λοιπόν λεξούλες αρκούν για να μας δώσουν τη δύναμη να συνεχίσουμε τη ζωή μας, την ημέρα μας. Ό,τι θέλετε πείτε το, γιατί ήρθε η ώρα για Quote
1: of the day. Αγοράζεις ό,τι έχει τιμή, ό,τι έχει αξία, το κερδίζεις.
0: Οπα,
1: μπράβο. Αξία.
0: Ακούσατε ποδολάγνη και όχι.
1: Όχι, όχι. Το λέμε ότι η παιδιά, ό,τι έχει αξία το κερδίζει. Και πραγματικά στο τέλος αυτό που έχει αξία μένει. Ό,τι υπόλοιπο είναι τιμή, παιδιά, το να αγοράσω κάτι.
2: Εντάξει, εμένα βέβαια μου έχει μείνει και μια τσάντα του Κάρλ, αλλά τέλος πάντων.
1: Αχ, κάτια.
2: Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Σημασία
0: έχει για τον Νίκο.
2: Πρέπει να δώσω τα χαιρετίσματα στον Καπτανίκο για τη λίγη εκπομπή μας. Οπότε, Καπτανίκο, να πλέετε καλά, να μου είστε όμορφα, να περνάτε καταπληκτικά.
0: Δεν σε ξέρω, μαμά, θα να σε ζηλεύω.
2: Γίτσες, λέω, μπορεί να φτερνίζει το άνθρωπο. Κάθε φορά την εκπομπή να τη
1: λοιπόν, λέει. Όπως καταλάβατε, λοιπόν, η εκπομπή μας έχει φτάσει σε ένα τέλος. Ήμασταν εδώ πέρα μαζί σας, τα κορίτσια στην πόλη. Και συγκεκριμένα η Κάτια Νεκταρίου, η Βρυσίδα Ανδριώτου
0: και η Κατερίνα Πευτίτσι. Και φυσικά στον ήχο η μοναδική, η ανεπανάληπτη Ιωάννα Ντουράν. Τόσο καλό που το λες δυο φορές. Η οποία έχει πάθει ένα μικρό κρυοπάγημα, αλλά νομίζω ότι αύριο θα είναι καλύτερα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, 7 με 10 το πρωί.
1: Όμως μέχρι να έρθει αυτό το αύριο, θα σας αφήσουμε στα χέρια του Γιάννη Τουμπανέιρο.
0: Και στη μία θα είναι στην παρέα σας η υπέροχη Αντιγόνη Βιντιάδη. Στις 4 η Φέη Βόκου.
1: Στις 6 η Μαντράι με τον Πέτρο Τρεντραφίλου και την Κατερίνα Ψύχα. Και στις 9 ο Γιάννης Χατζηγεωργίου.
2: Να έχετε μία υπέροχη ημέρα, κορίτσια και αγόρια της πόλης. Άιντε, τσάω. Μουα.
1: Φιλάκια.
0: Φιλούμπες.
3: Mad Radio 106,2.
4: Mad VMA Stories από το Mad Radio 106,2. Η Μαρίνα Σάτι είναι από τα πρόσωπα που έφεραν ένα νέο ήχο στην ελληνική pop σκηνή. Το 2024 πήρε το βραβείο καλύτερος καλλιτέχνης pop, ενώ το 2025 το άλμπουμ της pop κέρδισε το βραβείο άλμπουμ της χρονιάς. Φέτος στα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ επιστρέφει με πολλές υποψηφιότητες, με το Λόλα για βίντεο της χρονιάς και καλύτερο pop, με το Έλα Έλα μαζί με το Σάσκε για καλύτερο ντουέτο, με το Pop 2 για καλύτερο άλμπουμ, αλλά και στην κατηγορία Best Performer. Πάρε τώρα το εισιτήριό σου από το mat.gr για να είσαι κι εσύ στο μεγαλύτερο μουσικό γεγονός της χρονιάς.
5: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη. Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο χρυσελιά 3 λίτρα, μόνο 19,99. Ακόμα καφέδες Nescafé Αζίρα 35% φθηνότερα.
6: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
7: Η Fanta παρουσιάζει το Fantathlon, το νέο εβδομαδιαίο online tournament για όλους τους gamers. Είσαι έτοιμος για Diablo, Call of Duty, Forza Horizon ή World of Warcraft? Σκάναρε τώρα το QR code στις συσκευασίες Fanta, μάθε τα πάντα για τους διαγωνισμούς και διεκδίκησε μεγάλα gaming δώρα κάθε εβδομάδα. Συντονίσου στο Welcome to Fantathlon Break καθημερινά στο Mad Radio 106,2. Η δική σου στιγμή είναι τώρα. Come and get it.
8: Είσαι έτοιμος για το απόλυτο cocktail event του καλοκαιριού? Το Athens Cocktail Festival με την υποστήριξη του Schweppes επιστρέφει ανανεωμένο στις 5 και 6 Ιουνίου στον καταπράσινο πεζόδρομο στο Ζάπιο. Περισσότερα από 18 μπαρ, δεκάδες δροσερά cocktail, live DJ set και ένα δίμερο γεμάτο μουσική, γεύσεις και εκπλήξεις. Εισιτήρια στο more.com και στην είσοδο του φεστιβάλ. Athens Cocktail Festival, Παρασκευή 5 και Σάββατο 6 Ιουνίου στο Ζάπιο. Είσοδος από Αμαλία.
9: Τα μεγαλύτερα red flags. Red flag είναι να λέει «Είμαι χαλαρός άνθρωπος» και να σε ρωτάει «Γιατί άργησες να απαντήσεις 4 λεπτά?» Στα διαμαντάκια πιάνουμε τα σημάδια που όλοι βλέπουμε και κάποιοι επιμένουν να γνωρούν. Καθημερινά στο Mad TV παρέα με το WhatsApp. Διαμαντάκια. Γιατί κάποια flags φαίνονται από χιλιόμετρα.
10: Okay.
11: Πάρτο. Απλά πάρτο. Απλά πάρτο.
10: Ποιο?
12: Το Aquila's Meal.
11: Απλά
10: τι είναι?
12: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
10: Okay.
12: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρ' το. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
3: Η Ιουλία Καλυμάνη σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο Θέμη Γιοργαντά και το After Dark.
13: Δεν έχω ανεβάσει ποτέ φωτογραφία σε social media από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου με σχέση. Ποτέ.
3: Και ένα ανατρεπτικό εξομολογητήριο.
14: Χαρακτήρισε την Ιουλία με τρεις λέξεις.
13: Αντισυμβατική, ηγετική και ευαίσθητη.
3: After Dark με τον Θέμη Γιοργαντά. Σάββατο στις 11 το βράδυ. Στο Open.
15: N1 Casino. Εδώ περνάς καλά.
16: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
17: Release Athens 2026. Σάββατο 11 Ιουλίου. Πλατεία Νερού.

0: εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
1: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Ψήφισε τώρα τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες για τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ στο mad.gr.
1: Mad Radio 106,2.
0: Η ώρα είναι 10. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Θέλεις να ξεκινήσεις γυμναστήριο, αλλά νιώθεις άβολα ή ντροπή?
3: Καταρίνα, ούτε άβολα νιώθω, ούτε ντρέπομαι. Δεν θέλω.
2: Θέλεις και δεν το ξέρεις.
3: Το έχω δοκιμάσει.
4: Δεν θέλω.
3: Τζάμπα μιλάω, έτσι.
2: Εντελώς. Τα αξεσουάρ που βλέπουμε στους πασαρέλες.
3: Εμένα μου αρέσουν οι χειροπέδες.
2: Εσύ αλλού το πας, αλλά δεν θα πέσω στην παγίδα σου. Ένα τσάνκι βραχιόλι μπορεί να δώσει προσωπικότητα στο look.
4: Γιατί οι χειροπέδες δεν μπορούν να δώσουν προσωπικότητα και στυλ.
2: Στους φυλακισμένους.
1: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2.
5: Mad Radio. Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους σας. Τι κάνετε, πώς είστε? Γιάννης Τουμπάνος στο μικρόφωνο. Όπως γίνεται κάθε πρωινό, 10 με 1 εδώ στο Mad Radio 106,2. Λοιπόν, να μιλήσουμε λιγάκι με τον καιρό. Εγώ και ο καιρός. Δεν ξέρω αν με βλέπεις που σε στραβοκοιτάζω. Απαγορεύονται οι ψυχάλες που λέει ότι μπορεί να

0: η πολυδιάστατη αυτή γενιά που αποδέχεται τα καλά και τα κακά της, που αναζητά το αληθινό, που ζει το δικό της ρυθμό και φτιάχνει το δικό της δρόμο. Και όπως κινείται η Gen Z, έτσι κινείται και το WhatsApp σε μια νέα εποχή, γιατί ανανεώθηκε, έχει νέα ταυτότητα και νέο σλόγγαν για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. Όλα παίζουν με το WhatsApp. Είναι 5η πρωί, 4 Ιουνίου, αν η κούραση της εβδομάδας χτυπάει κόκκινο, αν το inbox μοιάζει με πεδίο μάχης, κάνε ένα pause. Μην αφήνεις κανένα cringe meeting ή red flags του γραφείου να σου ρίξουν το vibe σήμερα. Κάνε λίγο skip την τοξικότητα, πάρε παγωμένο καφέ και θυμίσου, το σουκού είναι κυριολεκτικά μία ανάσα μακριά και εσύ κάνεις κουμάντο στη μέρα σου. Για πάμε με Benson Boone.
1: I'm

Plus Radio 106,2 5η 4 Ιουνίου. Αν πιάνει τον εαυτό σου να κάνει ήδη σχέδια για το επόμενο 48ωρο, σε νιώθω απόλυτα. Μείνε εδώ γιατί μέχρι και τη μία σου έχω και όλα τα hot που θα συμβούν αυτό το 5ο Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Έχουμε μια κινηματογραφική εβδομάδα από σήμερα, θα μιλήσουμε για ταινίες. Έχουμε πολλά όμορφα events που έρχονται από αύριο στο κέντρο της Αθήνας. Η εβδομάδα φτάνει στο τέλος και εμείς είμαστε εδώ για να δώσουμε το απόλυτο boost στη διάθεσή μας. Ο καιρός, εντάξει, τον στραβοκοίταξα λίγο, πάει. Έφυγε η ηλιοφάνεια αυτήν την ώρα, τουλάχιστον εδώ. Κάτι έχουν πει για το απόγευμα ότι μπορεί να ρίξει ένα ψηλό βροχό κατά τόπους. Λίγο εδώ, λίγο εκεί, αλλά δεν νομίζω. 26 λέει το θερμόμετρο εδώ στο Mad Radio. Μέχρι τους 29-30 θα φτάσει σήμερα. Η άνεμη είναι ασθενή, η ζέστη θα είναι αισθητή. Αν είσαι στο τιμόνι, βάλε air condition να δουλεύει, γιατί στους δρόμους θέλει την κλασική υπομονή της Πέμπτης. Ο Κηφισός παρουσιάζει μεγάλες καθυστερήσεις στην κάθοδο από την μεταμόρφωση, αλλά και το ρεύμα ανόδου είναι πάρα πολύ δύσκολο. Η Αττική οδός έχει τα δικά της κόκκινα αυτήν την ώρα. Θα χρειαστεί να οπλιστείτε με υπομονή. Στα νέα της ημέρας, όλη η θετική ενέργεια πηγαίνει στα παιδιά των Νεπάλ που αυτήν την ώρα πρέπει να είναι ακόμα στα εξεταστικά κέντρα. Δεύτερη μέρα πανελληνίων για εκείνους. Η μάχη δίνεται σε μαθήματα ειδικότητας με την ανατομία, φυσιολογία, τα δίκτυα υπολογιστών και την αρχιτεκτονική, το οποίο να βρίσκονται στο προσκήνιο. Η ώρα παράδοσης πλησιάζει, οπότε στέλνουμε το πιο δυνατό vibe σε όλα τα παιδιά και φυσικά στους γονείς που περιμένουν την λήξη της εξέτασης αυτής.

0: να μιλήσει στους νέους για όσα τους απασχολούν, όσα τους καθορίζουν, όσα τους εμπνέουν. Είναι από εκείνες τις λίγες φορές που ένα brand καταφέρει να μιλήσει τόσο άμεσα στο κοινό του. Και έχει πολύ καλό λόγο που το κάνει, γιατί το WhatsApp μπήκε σε νέα εποχή, ανανεώθηκε με νέα οπτική ταυτότητα, νέα τοποθέτηση για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. WhatsApp και όλα αλλάζουν. Χαμός γίνεται με τα MAD VMA 2026 που έρχονται από την ΔΕΗ. Μπορεί να διεκδικήσεις την θέση σου μπροστά στη σκηνή, δίπλα στους καλλιτέχνες και με backstage access κάθε μέρα, κάθε ώρα. Ακούτε το ειδικό σήμα του διαγωνισμού. Στείλε μήνυμα και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις διπλή πρόσκληση για την απόλυτη MAD Radio VMA εμπειρία. Πάμε για ειδήσεις σε τίτλους. Σύνδεση με την αίθουσα σύνταξη του newsbomb.gr.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Στον εισαγγελέα οδηγείται ο 41χρονος που δολοφόνησε ειδεχθώς με 45 μαχαιριές τη σύζυγό του στην Καλαμάτα. Σύμφωνα με πληροφορίες, θα υποστηρίξει ότι η 39χρονη του επιτέθηκε πρώτη, κάτι που πάντως δεν προκύπτει από τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης. Στο μικροσκόπιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το ελληνικό φορολογικό σύστημα, καθώς περιλαμβάνει 1.236 φοροαπαλλαγές, με συνολικό κόστος περίπου 23 δισεκατομμυρίων ευρώ που επιβαρύνουν τα δημόσια έσοδα. Κομισιόν και ΩΣΑ ζητούν άμεση αξιολόγηση και εξορθολογισμό. Απορίες και ανησυχία προκαλούν στη Νέα Υόρκη βίντεο που δείχνουν ομάδες ανθρώπων να εισέρχονται και να εξέρχονται από το εκτεταμένο δίκτυο αποχέτευσης της πόλης κατά τη διάρκεια της νύχτας. Οι αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για να διαπιστώσουν ποιοι είναι και τι ακριβώς αναζητούν κάτω από τους δρόμους της μεγάλου πόλης. Η αστάθεια είναι το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού σήμερα σε αρκετές περιοχές της χώρας, σύμφωνα με την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αναμένονται κυρίως στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Χορηγός Maybelline New York. Ζήσε την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία στα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ. Κέρδισε τη θέση σου μπροστά στη σκηνή, δίπλα στους καλλιτέχνες και με backstage access. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, άκου το ειδικό σήμα του διαγωνισμού. Στείλε μήνυμα και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση για την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία.
1: Gathering για να δείτε μπάλα, για movie night ή απλά για να τα πείτε. Το MAD και τα Tsakiri Chips είναι μαζί σου σε κάθε gathering και σου χαρίζουν κάθε εβδομάδα δύο κιβώτια από την αγαπημένη σου γεύση. Μπες στο Instagram του MAD TV, βρες το σχετικό post και πάρε μέρος στον μεγάλο διαγωνισμό. Tsakiri Chips και όλη παρέα το ζει.
2: Η Fanta παρουσιάζει το Fantathlon, το νέο εβδομαδιαίο online tournament για όλους τους gamers. Είσαι έτοιμος για Diablo, Call of Duty, Forza Horizon ή World of Warcraft? Σκάναρε τώρα το QR code στις συσκευασίες Fanta, μάθε τα πάντα για τους διαγωνισμούς και διεκδίκησε μεγάλα gaming δώρα κάθε εβδομάδα. Συντονίσου στο Welcome to Fantathlon Break καθημερινά στο Mad Radio 106,2. Η δική σου στιγμή είναι τώρα. Come and get it.
3: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
4: Θεέ, ήρθα!
3: Ένας θείος.
5: Α, ήρθες.
3: Καμία αλλαγή.
5: Δεν πειράζεις τίποτα, γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
3: Και μια μεγάλη ανατροπή.
4: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
5: Τι έκανες?
4: Έβαλα προτέργεια.
5: Καλά έκανες. Μπράβο.
3: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
5: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
4: Έτσι.
5: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
4: Να, εδώ.
5: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
4: Ναι, ναι.
3: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
0: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
1: Release Athens 2026. Κυριακή 5 Ιουλίου. Πλατεία Νερού. Παύλος Παυλίδης. Από τα ξύλινα σπαθιά στο σήμερα. Μαζί του Παν Παν και Παιδί Τραύμα. Εισιτήρια πληροφορίες more.com/releaseathens.gr.
6: Σ' αυτή την άνισο παιδί δίσκο.
1: Να είσαι εκεί.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

Ιταλίας συχνά φουσκώνουν εντός εισαγωγικών υπερβολικά, επειδή πολλές έρευνες βασίζονται σε ζευγάρια που έχουν ήδη χωρίσει, οπότε τα στατιστικά ευτυχώς είναι με το μέρος της αφοσίωσης. Με αυτή την αισιόδοξη υπενθύμηση ότι υπάρχει απόλυτη ελπίδα εκεί,

6,2. Σε 6 μέρες έχει πάνω από 1,5 εκατομμύριο προβολές η νέα διαφήμιση του WhatsApp μόνο στο YouTube. Πραγματικά είναι καταπληκτική. Δεν ξέρω ποιοι είναι αυτοί που δίνουν τα βραβεία για τις διαφημίσεις. Εγώ πάντως ένα βραβείο 2-3-10 του το δίνω. Έχουν επιλέξει Word Spoken Poetry για να μιλήσουν στην Gen Z και να παρουσιάσουν την νέα τους καμπάνια και πραγματικά είναι πάρα πολύ ωραία. Με το WhatsApp όλα αλλάζουν και την χειροκροτούμε. Κάποιες φορές πρέπει να λέμε και τα καλά όπως είναι. Λοιπόν,

0: Mad Radio. Τα μεγαλύτερα red flags. Red flag είναι να λέει «Είμαι χαλαρός άνθρωπος» και να σε ρωτάει «Γιατί άργησες να απαντήσεις 4 λεπτά» Στα διαμαντάκια πιάνουμε τα σημάδια που όλοι βλέπουμε και κάποιοι επιμένουν να γνωρούν. Καθημερινά στο Mad TV παρέα με το WhatsApp. Διαμαντάκια. Γιατί κάποια flags φαίνονται από χιλιόμετρα.
1: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie DeLudi, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
2: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
3: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
4: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Σκόντα που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Σκόντα είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα για το Skoda Zen στο επίσημο δίκτυο εμπόρων Skoda.
5: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
7: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
5: Ποιος είναι!
7: Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
9: Η Μαρίλια Μητρούση και ο Απόστολος Καμιτσάκης δίνουν ρεσιτάλ ερμηνείας στο Θέμη Γεωργαντά και το After Dark.
10: Εννοείται. Όχι, δεν θα χωρίσουμε. Πλάκα κάνεις. Τώρα θα χωρίσουμε.
11: Δεν θα χωρίσουμε.
10: Τώρα θα χωρίσουμε. Πας καλά.
9: Και δύο hot εξομολογητήρια.
12: Έχεις υπάρξει σε σχέση με κάποιο γνωστό, με κάποιο celebrity και εμείς δεν το ξέρουμε?
13: Σε σχέση όχι.
11: Ναι.
12: Σε μη σχέση.
11: Κεραυνό.
13: Ναι.
9: After Dark με τον Θέμη Γεωργαντά. Κυριακή στις 11 το βράδυ. Στο Open.
14: N1 Casino. Εδώ περνάς καλά.
15: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
16: Online.
15: Ναι.
16: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
15: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Antinero.
16: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
15: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
17: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
18: Τα δοκίμασα όλα. Παιδικό πάρτι στο σπίτι, ποτέ ξανά. Σινεμά, κρατάει λίγο. Φέτος όμως, κάνω τη σωστή επιλογή. Πάρτι στο Voltafone Park. Τα παιδιά, μικρά και μεγάλα, διαλέγουν. Rollers, τείχο αναρρίχησης, παιδότοπο, face painting, mascot και άλλα πολλά. Και η διασκέδαση δεν τελειώνει ποτέ. Το καλύτερο, οι party organizers αναλαμβάνουν τα πάντα. Στολισμό, προσκλήσεις, φαγητό, όλα. Το μόνο που μου μένει είναι τι θα φορέσω.

0: ψηφοφορία για τα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ έχει ξεκινήσει. Ψήφισε τώρα στο mad.gr. Radio. Η ώρα είναι 11. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. MAD Radio 106,2.
1: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Fashion alert, φίλοι μου, είναι το Brut Denim.
3: Και έχω ένα πολύ ωραίο πουκάμισο.
2: Γιατί είσαι Brut τύπος εσύ.
3: Αντρουά.
2: Το λες, φάσι. Red flag στην αρχή μιας σχέσης. Νούμερο 1. Προχωρά υπερβολικά γρήγορα.
4: Κατερίνα, θα σε κάνω βασίλισσα.
2: Νούμερο 2. Δεν σέβεται τα προσωπικά σου όρια. Ίσως δείχνει δυσκολία να αναλάβει ευθύνη για τη δική του συμπεριφορά.
3: Δεν φταίει εσύ, Κατερίνα. Εγώ φταίω.
2: Αυτό μπορεί να είναι ένδειξη ελεγκτικής συμπεριφοράς. Πάρε δρόμο τρέχοντας.
4: Φεύγω, Κατερίνα, φεύγω.
1: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Mad
5: Radio. Επιστροφή στην δεύτερη δική μας ώρα εδώ στο Mad Radio 106,2. Σε λίγο από τα απόλυτα rock και pop anthems των 80s μέχρι και την παγκόσμια βρετανική κυριαρχία και τον πρώτο δισεκατομμυριούχο της rap έρχονται αυτά και άλλα πάρα πολλά στα πλαίσια του μουσικού σαν σήμερα. Επίσης θα πάμε βόλτα στην πόλη, έχω τα καλύτερα events και νέα κινηματογραφική εβδομάδα.
1: Mad Radio 6,2.

Anthem των 80s μέχρι την παγκόσμια βρετανική κυριαρχία και τον πρώτο δισεκατομμυριούχο της rap. Για πάμε να βάλουμε μπροστά την μηχανή του χρόνου. Ξεκινάμε την βόλτα από τα μαγικά 80s. Το 1983 οι θρυλικοί The Police σκοράρουν το πέμπτο τους και τελευταίο νούμερο 1 στην Αγγλία με το απόλυτο classic Every Breath You Take, ένα τραγούδι που τους χάρισε Grammy, στρογγυλοκάθισε στην κορυφή της Αμερικής για 8 εβδομάδες και παρόλο που πολλοί το περνούν για την απόλυτη ρομαντική μπαλάντα, ο ίδιος ο Sting έχει παραδεχτεί ότι η στίχη είναι μάλλον αιμονική. Stalker, κανονικά. Όπως και να έχει, είναι ένα κομμάτι ορόσημο που μας αρέσει πολύ. Μένουμε στα 80s, πάμε ακριβώς έναν χρόνο μετά. Το 1984 ο Bruce Springsteen, το απόλυτο αφεντικό της rock, κυκλοφορεί το 7ο studio album του Born in the USA. Εδώ ο Bruce αποφασίζει να βάλει λίγο πιο pop και συνθήκο στη μουσική του και το αποτέλεσμα γράφει η ιστορία. Ο δίσκος βγάζει 7 top 10 hits στο Billboard. Ανάμεσά του το Dancing in the Dark, το I'm on Fire και εννοείται το Born in the USA. Πουλάει πάνω από 30 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως και γίνεται η μεγαλύτερη εμπορική επιτυχία της καριέρας του. Και από την Αμερική των 80s πάμε στο Ηνωμένο Βασίλειο της περασμένης δεκαετίας. Το 2015 επίσημα στοιχεία δείχνουν ότι η βρετανική μουσική έχει κυριολεκτικά κατακτήσει τον πλανήτη. Ένα στα 7 άλμπουμς που πουλήθηκαν παγκοσμίως εκείνη τη χρονιά άνοιξε σε Βρετανίο καλλιτέχνη. Ποιοι έσαιρναν τον χώρο των πωλήσεων? Καταλαβαίνετε. Ονόματα όπως η One Direction, ο Ed Sheeran, ο Sam Smith, η διαχρονική Pink Floyd και βεβαίως η Coldplay. Εδώ ακούμε λιγάκι πιανάκι. Πολύ ωραίο. Sky Full of Stars. Πάμε να κλείσουμε το σημερινό μας ταξίδι με πολύ πολύ χρήμα το 2019. Ο Jay-Z γράφει ιστορία όχι μόνο στη μουσική αλλά και στην παγκόσμια οικονομία. Ανακηρύσσεται επίσημα ο πρώτος hip-hop δισεκατομμυριούχος. Φυσικά ο άνθρωπος δεν έβγαλε αυτά τα λεφτά μόνο από την rap του. Με τεράστιες επενδύσεις όπως η εταιρεία ρούχων Rockaware, η δισκογραφική Rock Nation και τα αθλητικά bars 4040 αλλά και η πλατφόρμα Tidal, ο Jay-Z απέδειξε ότι, όπως λέει και ο ίδιος, I'm not

Ήταν 6,2. Πολλά τα όμορφα που συμβαίνουν μετά το This is Athens που πραγματικά είχε πλημμυρίσει η πόλη. Αρχίζουν και μαζεύονται σιγά σιγά, αλλά γίνονται ακόμα πολύ πολύ όμορφες εκδηλώσεις στην πόλη μας. Το μεγαλύτερο κοκτέιλ φεστιβάλ της Αθήνας έρχεται αύριο και μεθαύριο σε νέα τοποθεσία στην καρδιά της πόλης, το Ζάπιο, στον καταπράσινο πεζόδρομο με τις ανθισμένες γιακαράντες. Δεν τις ήξερες? Ούτε εγώ τις ήξερα, μπήκα και το κούκλαρα δηλαδή. Είναι εκείνα τα πανέμορφα δέντρα με τους μόβανθους. Μπαίνοντας από την Αμαλίας, σίγουρα θα τα δεις. Από αύριο Παρασκευή λοιπόν και το Σάββατο στο Ζάπιο θα βρίσκονται περισσότερα από 18 μπαρς κορυφαίων brands, πάνω από 40 κοκτέιλς σε ένα μεγάλο open air cocktail gathering στο κέντρο της Αθήνας με μουσικές. Πολύ πολύ.

0: Αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι μια πολυδιάστατη γενιά. Αποδέχεται και τα καλά και τα κακά, αναζητά το αληθινό, ζει στον δικό της ρυθμό και φτιάχνει το δικό της δρόμο. Και όπως κινείται η γενιά αυτή, έτσι κινείται και το WhatsApp, μπαίνοντας σε μια νέα εποχή. Ανανεώνεται με νέα ταυτότητα, νέο σλόγγαν για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. Με το WhatsApp όλα παίζουν. Πάμε να συνδεθούμε τώρα με την αίθουσα σύνταξη του newsbomb.gr. Πάμε για ειδήσεις σε τίτλους και επιστρέφω.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Στον εισαγγελέα οδηγείται ο 41χρονος που δολοφόνησε ειδεχθώς με 45 μαχαιριές τη σύζυγό του στην Καλαμάτα. Σύμφωνα με πληροφορίες, θα υποστηρίξει ότι η 39χρονη του επιτέθηκε πρώτη, κάτι που πάντως δεν προκύπτει από τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης. Στο μικροσκόπιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το ελληνικό φορολογικό σύστημα, καθώς περιλαμβάνει 1.236 φοροαπαλλαγές, με συνολικό κόστος περίπου 23 δισεκατομμυρίων ευρώ που επιβαρύνουν τα δημόσια έσοδα. Κομισιόν και ΩΣΑ ζητούν άμεση αξιολόγηση και εξορθολογισμό. Απορίες και ανησυχία προκαλούν στη Νέα Υόρκη βίντεο που δείχνουν ομάδες ανθρώπων να εισέρχονται και να εξέρχονται από το εκτεταμένο δίκτυο αποχέτευσης της πόλης κατά τη διάρκεια της νύχτας. Οι αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για να διαπιστώσουν ποιοι είναι και τι ακριβώς αναζητούν κάτω από τους δρόμους της Μεγάλου Πολύς. Η αστάθεια είναι το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού σήμερα σε αρκετές περιοχές της χώρας, σύμφωνα με την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αναμένονται κυρίως στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Fanta.gr. Η Fanta παρουσιάζει το Fantathlon, το νέο εβδομαδιαίο online tournament για όλους τους gamers. Είσαι έτοιμος για Diablo, Call of Duty, Forza Horizon ή World of Warcraft? Σκάναρε τώρα το QR code στις συσκευασίες Fanta, μάθε τα πάντα για τους διαγωνισμούς και διεκδίκησε μεγάλα gaming δώρα κάθε εβδομάδα. Συντονίσου στο Welcome to Fantathlon Break καθημερινά στο Mad Radio 106,2. Η δική σου στιγμή είναι τώρα. Come and get it.
1: Τα μεγαλύτερα red flags. Red flag είναι να λέει «Είμαι χαλαρός άνθρωπος» και να σε ρωτάει «Γιατί άργησες να απαντήσεις 4 λεπτά» Στα διαμαντάκια πιάνουμε τα σημάδια που όλοι βλέπουμε και κάποιοι επιμένουν να γνωρούν. Καθημερινά στο Mad TV παρέα με το WhatsApp. Διαμαντάκια. Γιατί κάποια flags φαίνονται από χιλιόμετρα.
2: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focus. Τι έγινε?
3: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenica Energy.
2: Το πρόγραμμα αποφύτων.
3: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
2: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
3: Okay. Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
4: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της. Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
5: Μα τι θα φάω σήμερα! Πλάκα κάνω! Ξέρω ήδη! Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House μόνο με 5,70. Με Smoky Mayo Burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι! Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House!
6: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... Ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρέσκο γάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.

Mad Radio και πάμε για... Πάμε πίσω στο χρόνο. Throwback song όπως κάθε Πέμπτη, σε μια εποχή που το clubbing στην Ελλάδα ζούσε τις πιο λαμπερές τους μέρες. Κλείστε λίγο τα μάτια για θυμηθείτε αρχές Zeros, η αθηναϊκή νύχτα στα καλύτερά της και επίκεντρο όλων ένα όνομα που δεν ήταν απλά ένα μαγαζί, αλλά ένας ολόκληρος θεσμός. Το θρηλυκό club venue, όσοι το έζησαν ξέρουν πολύ καλά τι σημαίνει και όσοι δεν ήταν εκεί σίγουρα είχαν νιώσει τα vibes μέσα από τα περίφημα CDs compilations του. Πριν το Spotify, πριν το YouTube, αυτά τα CD ήταν το απόλυτο soundtrack της ζωής. Τα ακούγαμε στο repeat στο αυτοκίνητο κατεβαίνοντας την παραλιακή, στα pre-game parties, στα σπίτια, παντού. Σήμερα λοιπόν ανοίγουμε νοερά την θήκη των CDs αυτών, βγάζουμε το εμβληματικό Venue 3 και πατάμε play σε ένα από τα πιο ατμοσφαιρικά, sexy και κλασικά vocal house anthems που ακούστηκαν ποτέ. Είναι το κομμάτι που ξεκίνησε και όταν έμπαινε ήξερες ότι η βραδιά θα είναι μαγική. Δυνάμωσε την ένταση, ταξίδεψε πίσω σε εκείνα τα απίστευτα βράδια και αφέσου λιγάκι στον ρυθμό. Ακούμε DJ Jask Josie στα φωνητικά, το απόλυτο beautiful, το mix του Josie in my room, εδώ στο Mad Radio 106,2, σημερινό throwback song.

Ναι, ναι, Ελευθερή. Ήταν το κόκκινο CD, το συγκεκριμένο, από τις συλλογές του Venue. Καλημέρα σε όλη την παρέα. Γεια σου, Δημήτρη. Γεια σου, Μαρία. Γεια σου, Γιάννη. Γεια σου, Όλγα. Όλα τα παιδιά εδώ που στέλνετε μηνύματα και θυμάστε τα παλιά, εκείνες τις πολύ πολύ ωραίες εποχές. Αυτός είναι και ο λόγος που παίζουμε throwback κάθε Πέμπτη. Πάμε για Dave Dems πίσω στα δικά μας.

0: Ο διαγωνισμός Mad με Τσακίρι Chips συνεχίζεται με έναν νικητή κάθε εβδομάδα. Αυτή την εβδομάδα η μπάλα κυλάει, το καλοκαίρι είναι εδώ και το gathering θέλει παρέα, ένταση και την αγαπημένη γεύση Τσακίρι Chips. Αλάτι, ρίγανη, wavy barbecue, ξύδι, πάπρικα. Wavy ρίγανη, η δική μου προσωπική αγαπημένη, είναι η sour cream. Πρέπει να τη δοκιμάσεις. Μπες στο Instagram του Mad TV, βρες το σχετικό post, διεκδίκησε 2 κυβότια από την αγαπημένη σου γεύση Τσακίρι Chips. Και σίγουρα η παρέα θα θέλει να έρθει στο δικό σου σπίτι, στο δικό σου gathering.
1: Mad VMA Stories από το Mad Radio 106,2. Τα Mad VMA πάντα πιάνουν τον παλμό της στιγμής. Και ο Απόν είναι ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα της νέας γενιάς. Το 2025 ήταν στο line-up των Mad VMA και φέτος επιστρέφει ακόμα πιο δυνατά. Στα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ είναι υποψήφιος με τον καθρέφτη για βίντεο της χρονιάς και καλύτερη μπαλάντα. Με τα χιλιόμετρα και καίγομαι σε digital και viral κατηγορίες. Ενώ είναι και υποψήφιος στην κατηγορία καλλιτέχνης pop από το Breakthrough στο VMA Stage στις μεγάλες φετινές κατηγορίες. Πάρε τώρα το εισιτήριό σου από το mat.gr για να είσαι και εσύ στο μεγαλύτερο μουσικό γεγονός της χρονιάς.
2: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
3: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο χρυσελιά, 3 λίτρα, μόνο 19,99. Ακόμα καφέδες Nescafé Αζίρα, 35% φθηνότερα.
3: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
5: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
6: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
7: Η Ιουλία Καλυμάνη σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο Θέμη Γιοργαντά και το After Dark.
8: Δεν έχω ανεβάσει ποτέ φωτογραφία σε social media από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου με σχέση, ποτέ.
7: Και ένα ανατρεπτικό εξομολογητήριο.
9: Χαρακτήρισε την Ιουλία με τρεις λέξεις.
8: Αντισυμβατική, ηγετική και ευαίσθητη.
7: After Dark με τον Θέμη Γιοργαντά. Σάββατο στις 11 το βράδυ. Στο Open.
10: N1 Casino. Εδώ περνάς καλά.
11: Okay.
12: Πάρτο, απλά πάρτο, απλά πάρτο.
13: Ποιο?
14: Το Aquila's Meal.
13: Απλά τι είναι?
14: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
11: Okay.
14: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρτο, μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
1: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
15: Τρεις Εργένιδες.
16: Άχρηστη.
15: Ένα μωρό.
16: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
15: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
17: Και όλα ανατρέπονται.
18: Από το πουθενά.
15: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
18: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
17: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παραγεί τόση βρώμα.
18: Όμως μετά από μία.
15: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
17: Ένα μωρό για τρεις.
19: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
17: Διονύσης Ατζαράκης.
15: Ζήσης Ρούμπος.
18: Χάρης Χιώτης.
15: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
19: Και η Ελένη Καρακάς.
17: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
15: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
20: Θέλεις να ανήκεις. Να συμμετέχεις. Θέλεις να γελάς. Να δημιουργείς. Να διεκδικείς. Να μοιράζεσαι. Θέλεις να κυκλοφορείς. Θέλεις να εκφράζεσαι. Θέλεις να ερωτεύεσαι. Να ελπίζεις. Να νιώθεις. Θέλεις να ζεις. Athens Pride 2026. Σάββατο 13 Ιουνίου. Πλατεία Συντάγματος. Σε αφορά.
1: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
3: Ο ήχος του σήμερα.

0: και ψήφισε. Η ώρα είναι 12. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Γίνεται όλο και μεγαλύτερη συζήτηση παγκοσμίως για την τετραήμερη εργασία και φαίνεται να δουλεύει. Οι ξεκούραστοι εργαζόμενοι αποδίδουν πολύ περισσότερο από τους εξαντλημένους. Απλά το λέω εδώ, κύριε Κουρία, αν ακούτε, ξέρω εγώ. Η Ελλάδα, παιδιά, είναι πρώτη στις ώρες εργασίες. 4 ώρες πάνω από το μέσο όρο. Και όταν όλη η Ευρώπη λέει, παιδιά, θα το μειώσουμε. Εμείς λέμε, παιδιά, θα το αυξήσουμε. Εγώ λέω να το ξεκινήσουμε εμείς αυτό πρώτοι. Να είμαστε οι πρώτοι εμείς που θα κάνουμε 4 ώρες εργασία και θα πληρωνόμαστε κανονικά. Να κάνουμε μια εξάργηση τώρα.
3: Ναι, τώρα.
4: Έξω! Απολύεσαι!
1: Κορίτσια στην πόλη. Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2. Mad
5: Radio. Επιστροφή στην τρίτη δική μας ώρα. Γιάννης Τουμπάνος στο μικρόφωνο. Αν κουραστήκαν τα ματάκια σου στην οθόνη του υπολογιστή, έχω τη λύση σε λίγο. Θα σου πω τις φράσεις που ακούγονται στο σεξ, αλλά και στις πανελλαδικές. Θα μιλήσουμε για τα όμορφα που συμβαίνουν.

0: 96,2 στα μουσικά νέα της ημέρας. Αναρωτιόμαστε αν τελικά θα παίξει ο Flo Rida στο φεστιβάλ του Donald Trump. Ένα συγκινητικό αντίο στον Pablo Bryson έκανε η Celine Dion και το βίντεο πραγματικά κάνει το γύρο του διαδικτύου. Η Jessica Simpson μίλησε ανοιχτά για τη μάχη της με το αλκοόλ στην τελευταία της εμφάνιση. Η Olivia Rodrigo μάγεψε, έδωσε τα ρέστα στο live lounge του BBC Radio 1. Ενώ στο εξώφυλλο του μουσικού περιοδικού Rolling Stones βλέπουμε J Balvin και Ryan Castro, οικογενειακή υπόθεση στο νέο άλμπουμ. Τέλος, για την Taylor Swift διαβάζω που έστειλε υπογεγραμμένη κιθάρα σε μικρή θαυμάστρια και μας φτιάχνει τη διάθεση. Μας έφτιαξε τη διάθεση και το χθεσινό βραδινό. Χθες το βράδυ ξεκίνησε το πρόγραμμα του 2026 του καλοκαιριού για το υπέροχο Ηρώδιο, τον χώρο αυτό που πήρε τελικά παράταση και θα είναι και φέτος ανοιχτός, και ακούσαμε αυτό μεταξύ άλλων.
1: It's indescribable to play here tonight. Even if I come from a country far away, Iceland, I feel very proud to belong to this civilization.
0: Είναι ο πιανίστας φαινόμενο, ο Viking War Olafsson, ο οποίος πραγματικά είναι φαινόμενο, έχει καταγωγή από την Ισλανδία και ήταν χθες η πρώτη συναυλία στο Ηρώδιο για το 2026.

Wonderful Life στο Mad Radio 106,2. Και αν θόλωσες λιγάκι, εντάξει, όλη την ημέρα είμαστε στους υπολογιστές, όλη την ημέρα είμαστε στις οθόνες των κινητών τηλεφώνων. Εντάξει, μπορεί τα μάτια να έχουν ξηρότητα, να έχουν μια αίσθηση καψίματος. Έχω τη λύση, το κολλήριο Eye Drops της κορυφαίας ελβετικής εταιρείας A-Vogel. Αποτελεσματική λύση που χρειάζεστε. Εγώ νιώθω πιο φρέσκα τα μάτια μου. Έχει, λέει, εφρασία. Έψαχνα και εγώ να βρω τι είναι η εφρασία. Μικρό ποώδες φυτό που χρησιμοποιείται παραδοσιακά ως φυσικό φάρμακο για την ανακούφιση προβλημάτων στα μάτια. Okay. Έχει λοιπόν φρέσκια εφρασία. Έχει αλουρονικό οξύ για την ανακούφιση της αχείας δράσης και μακράς διάρκειας από τα ξηρά, κουρασμένα και ερεθισμένα μάτια. Okay. Eye Drops λοιπόν. Η καθημερινή φροντίδα που αξίζουν τα μάτια μας. Θα το βρούμε σε φυσικά και ηλεκτρονικά.

0: Νομίζω βέβαια, γιατί έχει γίνει πραγματικά viral το συγκεκριμένο ταινιάκι. Μιλάει στην ψυχούλα του κάθε Gen Z-er, φέρνει τις αγωνίες στο προσκήνιο, αναδεικνύει τα όνειρά τους, φωτίζει τον τρόπο που σκέφτονται. Φυσικά το WhatsApp, δεμένει μόνο στα λόγια, ανανεώνεται με νέα οπτική ταυτότητα, έχει νέα τοποθέτηση για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους αυτής διαδρομής. Μπορείς και εσύ να το τσεκάρεις στο YouTube του WhatsApp. Γιατί στη ζωή των Gen Zers και στην δική μας ζωή όλα παίζουν πραγματικά. Σε λίγο έρχεται μία ακόμα δική σου ευκαιρία να βάλεις το όνομά σου στη λίστα των υποψηφίων νικητών νικητριών για να βρεθείς στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ και να κερδίσεις τη θέση σου μπροστά στην σκηνή δίπλα στους καλλιτέχνες αλλά και με backstage access. Περίμενε να ακούσεις το ειδικό σήμα. Πάμε να συνδεθούμε με την αίθουσα σύνταξη του newsbomb.gr. Πάμε για ειδήσεις σε τίτλους και επιστρέφω.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Στον εισαγγελέα οδηγείται ο 41χρονος που δολοφόνησε ειδεχθώς με 45 μαχαιριές τη σύζυγό του στην Καλαμάτα. Σύμφωνα με πληροφορίες, θα υποστηρίξει ότι η 39χρονη του επιτέθηκε πρώτη, κάτι που πάντως δεν προκύπτει από τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης. Στο μικροσκόπιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του Ελληνικό Φορολογικό Σύστημα, καθώς περιλαμβάνει 1.236 φοροαπαλλαγές, με συνολικό κόστος περίπου 23 δισεκατομμυρίων ευρώ που επιβαρύνουν τα δημόσια έσοδα. Κομισιόν και ΩΣΑ ζητούν άμεση αξιολόγηση και εξορθολογισμό. Απορίες και ανησυχία προκαλούν στη Νέα Υόρκη βίντεο που δείχνουν ομάδες ανθρώπων να εισέρχονται και να εξέρχονται από το εκτεταμένο δίκτυο αποχέτευσης της πόλης κατά τη διάρκεια της νύχτας. Οι αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για να διαπιστώσουν ποιοι είναι και τι ακριβώς αναζητούν κάτω από τους δρόμους της Μεγάλου Πολύς. Η αστάθεια είναι το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού σήμερα σε αρκετές περιοχές της χώρας, σύμφωνα με την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αναμένονται κυρίως στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Κάθε εβδομάδα η πόλη περιμένει τη στιγμή που ο ήχος και η διάθεση σου αλλάζει. Παρασκευή και Σάββατο. Τα πιο δυνατά ονόματα. Το μεγαλύτερο weekend party.
3: Στις 8 The Mix with Peter. Στις 9 Coyote. Στις 10 Inspiro. Στις 11 Αντώνης Δημητριάδης. Στις 12 Χούλιο. Στη 1 Tiesto. Και η Δημήτρη Vegas and Light Mike.
2: Το μεγαλύτερο weekend party είναι στο Mad Radio 106,2.

0: χορηγός Skoda.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν!
1: Τι!
3: Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
5: Είσαι έτοιμος για το απόλυτο cocktail event του καλοκαιριού? Το Athens Cocktail Festival με την υποστήριξη του Schweppes επιστρέφει ανανεωμένο στις 5 και 6 Ιουνίου στον καταπράσινο πεζόδρομο στο Ζάπιο. Περισσότερα από 18 μπαρ, δεκάδες δροσερά κοκτέιλ, live DJ set και ένα δίμερο γεμάτο μουσική, γεύσεις και εκπλήξεις. Εισιτήρια στο more.com και στην είσοδο του φεστιβάλ. Athens Cocktail Festival, Παρασκευή 5 και Σάββατο 6 Ιουνίου στο Ζάπιο, είσοδος από Αμαλίας.
6: Η Fanta παρουσιάζει το Fantathlon, το νέο εβδομαδιαίο online tournament για όλους τους gamers. Είσαι έτοιμος για Diablo, Call of Duty, Forza Horizon ή World of Warcraft? Σκάναρε τώρα το QR code στις συσκευασίες Fanta, μάθε τα πάντα για τους διαγωνισμούς και διεκδίκησε μεγάλα gaming δώρα κάθε εβδομάδα. Συντονίσου στο Welcome to Fantathlon Break καθημερινά στο Mad Radio 106,2. Η δική σου στιγμή είναι τώρα. Come and get it.
0: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
7: Chris Isaac. Σάββατο 13 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ο Ροκαμπίλι Κρούνερ με τη βελούδινη φωνή για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε μια μαγευτική βραδιά. Εισιτήρια πληροφορίες releaseathens.gr more.com με την υποστήριξη του Release Athens.
8: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

Σιτάρτα και Rock Amazing εδώ στο Mad Radio 106,2. Σε λίγο θα συζητήσουμε για φράσεις που ακούγονται στο σεξ αλλά και στις πανελλαδικές. Αφού πρώτα κάνουμε μια βόλτα στους κινηματογράφους, Πέμπτη σήμερα είναι η αγαπημένη μέρα των Cinefil. Έχουμε νέες κινηματογραφικές πρεμιέρες της εβδομάδας, ιδανικές για τα πρώτα βράδια τα θερινά. Ναι, ναι, θα πάμε σε θερινό, θα περάσουμε τέλεια. Αν κανονίζεις έξοδο μετά το γραφείο, το σημερινό μενού είναι κυριολεκτικά κάτι για όλους. Αν έχεις ανάγκη από άφθονο γέλιο, σκάει στις οθόνες Ελληνική Σάτυρα Ελλάδα 3.0, όπου θα δείτε μέχρι και πώς ένας ιδιωτικός detective συνδέεται με τα φυσικά. Με το Πασόκ. Ναι, ναι, κι όμως το είπα, ναι, και το έχουν γράψει σενάριο. Αν πάλι προτιμάς το μυστήριο, το δικαστικό θρίλερ, η ετοιμιγορία θα σε κρατήσει σε αγωνία, ενώ για τους πιο νοσταλγικούς επιστρέφει η εμβληματική απολύτω.

cult κομμωδία των 70s, ένα τρελό θηριοτροφείο. Okay. Ναι, εγώ πάντως σήμερα έχω κανονίσει να πάω να δω την Φάρμα των Ζώων, γιατί από κάποια στιγμή και μετά βλέπουμε παιδικά. Οπότε οργανώστε και εσείς την παρέα, κλείστε τα εισιτήριά σας για το βραδάκι και μέχρι να μυρίσετε το φρέσκο popcorn, εμείς αναλαμβάνουμε το soundtrack της ημέρας. Ο Teddy Swims είναι εδώ, είναι το Bad Dreams εδώ στο Mad Radio 106,2.

0: Purple Disco Machine, Retro Sonics και Ghost Town εδώ στο Mad Radio 106,2. Θέλω να συζητήσουμε για τις φράσεις που ακούγονται στο σεξ και στις πανελλαδικές και έχω ειδικό μαζί μου.
1: Έχω αρέσει, την Αντιγόνη. Μου αρέσει όταν με καλεί στην εκπομπή.
0: Σε καλό όχι για το σεξ, σε καλό γιατί είσαι πιο νέα, πιο κοντά στις πανελλήνες.
1: Σ' αγαπώ. Με τις δέσμες τότε. Για πες.
0: Λοιπόν, άκου τώρα φράσεις που ακούγονται στο σεξ, αλλά και στις πανελλαδικές και μπαίνει κι άλλος ειδικός μέσα στο στούντιο. Τι, έχει και από πίσω?
1: Άντε καλέ, εσείς που έχετε πρόστιχα μυαλά τα σκέφτεστε αυτά. Εγώ που ήμουν και άχρηστη σαν μαθήτρια έλεγα τίποτα δεν έκανα, μπήκα βγήκα.
0: Έχει ξαναπέσει.
1: Γιάννη μου, το φοβόμουν και έπεσε.
0: Μη σου τι γίνεται συγκεκριμένα. Πονάει το χέρι μου από την προσπάθεια.
1: Άντε καλέ, εγώ κοίταγα τον κόσμο γύρω μου και έλεγα πολύ γρήγορα δεν βγήκε αυτός καλέ, πότε τέλειωσε.
0: Βγαλμένα από τη ζωή. Του χρόνου πάλι.
1: Εντάξει, γιατί να σου πω κάτι, παλούκι ήταν.
0: Τελείωσε πρώτος και πανικοβλήθηκε.
1: Και ο τελευταίος το ίδιο έπαθε.
0: Καταπληκτικό. Πολύ ωραίο.
1: Καλή επιτυχία, παιδιά.
0: Καλή επιτυχία σε όλες και σε όλους.

0: Καταλαβαίνετε ότι τα ακούγαμε πολύ δυνατά το τραγούδι μας στο στούντιο, μας αρέσει. Λοιπόν, ακολουθούν στη μία η Τιγόνη Βιντιάδη, στις 4 η Faye Vocus, στις 6 η Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα και σε 9 έρχεται ο Γιάννης Χατζηγεωργίου.
1: Mad Radio 106,2.
2: Ζήσε την απόλυτη Mad

0: Άκου το ειδικό σήμα του διαγωνισμού. Στείλε μήνυμα και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση για την απόλυτη MAD Radio VMA εμπειρία.
1: Gathering για να δείτε μπάλα, για movie night ή απλά για να τα πείτε, το MAD και τα Τσακίρι Chips είναι μαζί σου σε κάθε gathering και σου χαρίζουν κάθε εβδομάδα δύο κυβότια από την αγαπημένη σου γεύση. Μπες στο Instagram του MAD TV, βρες το σχετικό post και πάρε μέρος στον μεγάλο διαγωνισμό. Τσακίρι Chips και όλη η παρέα το ζει.
2: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
3: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. What's up, όλα παίζουν.
4: Βασίλη μου,
5: θέλει
4: αλλαγή το πλυντήριο, δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
6: Από τώρα, και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
7: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα για το Skoda Zen στο επίσημο δίκτυο εμπόρων Skoda.
1: Τα μεγαλύτερα red flags. Red flag είναι να λέει «Είμαι χαλαρός άνθρωπος» και να σε ρωτάει «Γιατί άργησες να απαντήσεις 4 λεπτά». Στα διαμαντάκια πιάνουμε τα σημάδια που όλοι βλέπουμε και κάποιοι επιμένουν να γνωρούν. Καθημερινά στο MAD TV παρέα με το WhatsApp. Διαμαντάκια. Γιατί κάποια flags φαίνονται από χιλιόμετρα.

0: για να μείνει καλύτερο τραγούδι ταινίας και OST by Ecomed. Το ΜΑΤ και το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας για πρώτη φορά βραβεύουν τη μουσική πίσω από την εικόνα, γιατί κάποιες μουσικές γράφουν ιστορία.
1: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
2: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτόγλου.
1: 49 συν 2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
2: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτόγλου από την Key Books. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις 11 Ιουνίου.
3: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.
4: Το εμβληματικό Island στην Αθηναϊκή Ριβιέρα υποδέχεται τη Μίμη FY την Κυριακή 7 Ιουνίου για ένα μοναδικό DJ set. Κρατήσεις στο 210-892-5000. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com και come together.

0: Ψήφισε τώρα τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες για τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ στο mad.gr. Η ώρα είναι μία. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Το χανάμι, ξέρεις τι είναι?
3: Είναι η παράδοση που οι Ιάπωνες κάθονται κάτω από ανθισμένες κερασιές και απλά παρατηρούν.
4: Και γιατί να πας μέχρι την Ιαπωνία?
5: Πας μέχρι τη Βέρεια και βλέπεις τις Βέρικο και το ίδιο χρώμα έχουν.
3: Μπορεί στην πράξη να θέλουμε σταθερότητα, όμως υπάρχει μια περιέργεια ή και αποδοχή σε πιο ελεύθερα μοντέλα σχέσεων.
6: Σημεία και τέρατα θα πω εγώ.
5: Όπως λέει και ένας φίλος μου,
6: τώρα που η θάλασσα έγινε γιαούρτι,
5: δεν έχουμε κουτάλια.
1: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Mad
7: Radio. Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε! Και είμαι η Αντιγόνη Βιντιάδη, είμαι στο μεσημεριανό του Mad Radio 106,2 και επειδή αγαπώ πολύ τους συναδέλφους μου, ευχαριστώ Γιάννη που με κάλεσε στην εκπομπή σου και Πέτρο αγαπημένα μου τριανταφύλου σου, έχω αφήσει ένα κουταλάκι στο σιρταράκι σου για να κάνεις δουλίτσα, ξέτσιζη. Λοιπόν, έχουμε πάρα πολλά σήμερα, δεν ξέρω τώρα αν προλαβαίνω να σας τα πω όλα, αλλά μείνετε συντονισμένοι, ξεκινάμε με καιρό.
1: Mad Radio 6,2.

Σήμερα η αλήθεια είναι ότι ο καιρός είναι για δράκουλες, γιατί έχει μια συννεφιά από το πρωί, δεν έχει ξεμητήσει ο ήλιος, η ζέστη όμως αρχίζει και αυξάνεται μέχρι να πάει μεσημέρι και αλλαγή παρουσιάζει από σήμερα ο καιρός με βροχές, καταιγίδες και πιθανές χαλαζοπτώσεις σε τμήματα της χώρας, όχι απαραίτητα μόνο στην Αττική, πριν επιστρέψουν οι υψηλές θερμοκρασίες το Σαββατοκύριακο. Άρα σήμερα και αύριο σε κάποιες περιοχές θα έχει ίσως για κάποιες ώρες λίγο βροχή. Αυτό είχα να σας πω, να σας προειδοποιήσω, να την έχετε την ομπρέλα, μην τη βγάζετε από το αμάξι, αφού βλέπετε ο καιρός δεν είναι στα καλά του, έχει μια κυκλοθυμικότητα. Πάμε να ακούσουμε Let Me Be και επιστρέφουμε με τα ζώδια μας, γιατί σήμερα τι έχω. Έχω τύχη, έχω λεφτά, έχω σχέσεις και τι δεν έχω.

New Religion, ακούσαμε και θέλω τώρα με και φιμπρίο και χαρά να πάμε στα ζωδιάκια μας, διότι έχω ζώδια τα οποία έως 12 Ιουνίου έχουν μεγάλη επιρροή σε έρωτα, καριέρα και χρήματα. Καρκινάκια μου, βρίσκεστε στο επίκεντρο της επιρροής. Παναγία μου, αυξάνεται η αυτοπεποίθηση, η κοινωνική αναγνώριση και η συναισθηματική σύνδεση με κοντινά πρόσωπα. Είναι περίοδος προσωπικής ανάπτυξης και ενδυνάμωσης. Ζυγή, η επαγγελματική σας ζωή αρχίζει να σταθεροποιείται και να αποδίδει καρπούς. Μπορεί να υπάρξει αναγνώριση, βελτίωση φήμισης ή σημαντικές ευκαιρίες στο χώρο της καριέρας. Εγώ καιράκια μου, λαμβάνετε στήριξη στις σχέσεις και τις συνεργασίες σας. Μία σημαντική γνωριμία ή ενίσχυση ενός υπάρχοντος δεσμού είναι πιθανή μέχρι τα τέλη Ιουνίου. Και κρυαράκια μου, ευνοείστε σε θέματα σπιτιού και ακίνητης περιουσίας. Μετακομίσεις, αγορές ή πωλήσεις μπορεί να εξελιχθούν θετικά και πιο εύκολα από το αναμενόμενο. Άμπρακατάμπρα, έρχεται η Lady Gaga να μας φτιάξει λίγο το μεσημέρι.

0: αγαπημένη Taylor Swift. Λοιπόν, συναγερμός σήμανε το μεσημέρι εκεί γύρω στις 12 στη Φιλοθέη, καθώς εκδηλώθηκε φωτιά στο άλσος Βεϊκού, η οποία έκαιγε σε χαμηλή βλάστηση. Στο σημείο μετέβησαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις για την άμεση κατάσβεσή της και την αποτροπή επέκτασής της. Και να σας πω τώρα ότι η φωτιά έφτασε μέχρι λεωφόρο Καποδιστρίου στην έξοδο προς λεωφόρο Βεϊκού στο ρεύμα προς Πεύχη και στη λεωφόρο Βεϊκού στην έξοδο προς Καποδιστρίου στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Χαλάνδρη. Λίγο πριν τη μία όμως η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο, οπότε όλα έληξαν και όλοι είναι ασφαλείς. Πάμε τώρα στις ειδήσεις και στα τελευταία νέα από το newsbomb.gr.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Στον εισαγγελέα οδηγείται ο 41χρονος που δολοφόνησε ειδεχθώς με 45 μαχαιριές τη σύζυγό του στην Καλαμάτα. Σύμφωνα με πληροφορίες, θα υποστηρίξει ότι η 39χρονη του επιτέθηκε πρώτη, κάτι που πάντως δεν προκύπτει από τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης. Στο μικροσκόπιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το ελληνικό φορολογικό σύστημα, καθώς περιλαμβάνει 1.236 φοροαπαλλαγές, με συνολικό κόστος περίπου 23 δισεκατομμυρίων ευρώ που επιβαρύνουν τα δημόσια έσοδα. Κομισιόν και ΩΣΑ ζητούν άμεση αξιολόγηση και εξορθολογισμό. Απορίες και ανησυχία προκαλούν στη Νέα Υόρκη βίντεο που δείχνουν ομάδες ανθρώπων να εισέρχονται και να εξέρχονται από το εκτεταμένο δίκτυο αποχέτευσης της πόλης κατά τη διάρκεια της νύχτας. Οι αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για να διαπιστώσουν ποιοι είναι και τι ακριβώς αναζητούν κάτω από τους δρόμους της μεγάλου πόλης. Η αστάθεια είναι το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού σήμερα σε αρκετές περιοχές της χώρας, σύμφωνα με την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αναμένονται κυρίως στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Πετράλωνα.gr.
1: Έλα, λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
0: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMORE App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
2: Η Fanta παρουσιάζει το Fantathlon, το νέο εβδομαδιαίο online tournament για όλους τους gamers. Είσαι έτοιμος για Diablo, Call of Duty, Forza Horizon ή World of Warcraft? Σκάναρε τώρα το QR code στις συσκευασίες Fanta, μάθε τα πάντα για τους διαγωνισμούς και διεκδίκησε μεγάλα gaming δώρα κάθε εβδομάδα. Συντονίσου στο Welcome to Fantathlon Break καθημερινά στο Mad Radio 106,2. Η δική σου στιγμή είναι τώρα. Come and get it.
3: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
4: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
0: Γαλαξίας. 55 χρόνια αξίας. Σπάλα χοιρινή μόνο 4,90 το κιλό. Ποντίκι βόλιου μόνο 12,90 το κιλό. Και ρολό κοτόπουλο μόνο 8,90 το κιλό. Μπαρμπαστάθη σε έτοιμα γεύματα και αλαντικά πασιάς κορυφαίο σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
5: Η Μαρίλια Μητρούση και ο Απόστολος Καμιτσάκης δίνουν ρεσιτάλ ερμηνείας στο Θέμη Γιοργαντά και το After Dark.
6: Εννοείται. Όχι, δεν θα χωρίσουμε. Πλάκα κάνει. Τώρα θα χωρίσουμε.
7: Δεν θα χωρίσουμε.
6: Τώρα θα χωρίσουμε. Πα καλά.
5: Και δύο hot εξομολογητήρια.
8: Έχει υπάρξει σε σχέση με κάποιο γνωστό, με κάποιο celebrity και εμείς δεν το ξέρουμε.
9: Σε σχέση όχι.
7: Ναι.
8: Σε μη σχέση.
7: Κεραυνό.
9: Ναι.
5: After Dark. Με τον Θέμη Γιοργαντά, Κυριακή στις 11 το βράδυ. Στο Open.
10: N1 Casino. Εδώ περνάς καλά.
0: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
11: Release Athens 2026. Τρίτη 7 Ιουλίου, Πλατεία Νερού. The Offspring. Bad Religion, High Vis. Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
12: Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
13: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
14: Είμαστε έτοιμοι.
15: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

Τι ωραία που το λέει η Μαρίνα Σπανού το ταξίδι και τι ταξιδάρα θα σου δώσω εγώ τώρα. Γιατί ένα ταξίδι είναι τα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Και εγώ σου δίνω τη MAD Radio VMA εμπειρία αυτή τη στιγμή. Το μόνο που έχεις να

0: κάνεις είναι με το που ακούσεις το ειδικό σήμα του διαγωνισμού μας να στείλεις ένα μήνυμα στο Viber μας το 6936646656 και να γράφεις MAD VMA και με αυτό τι κερδίζεις. Κερδίζεις διπλή πρόσκληση για να βρεθείς και μπροστά στη σκηνή και δίπλα στους καλλιτέχνες και με backstage access στα MAD VMA 2026. Και κάθε Παρασκευή έχουμε την κλήρωση στην εκπομπή του Πέτρου και της Κατερίνας στο MAD Drive και δύο νικητές κερδίζουν από μία διπλή πρόσκληση για την απόλυτη MAD Radio VMA εμπειρία. Και πες μου τώρα, αυτό συγκρίνεται? Ταξιδάρα!
1: MAD Radio VMA 2026 Exclusive Experience. Στείλε Viber τώρα στο 6936-646-656. Γράψε MAD VMA και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση.

0: Πεμπτούλα σήμερα, οπότε σε λίγο θα έχουμε και τις νέες ταινίες της εβδομάδας, τις πρεμιέρες μας. Αλλά σας προσκαλούμε να ζήσετε από κοντά τη μαγεία του Mad VMA Village. Εκεί θα βρίσκεται και το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας για να σας ταξιδέψει στον κόσμο του σινεμά. Στο περίπτερο του ECOMED θα γνωρίσετε τη μαγεία του κινηματογράφου, θα μάθετε για τις μεγάλες παραγωγές που γίνονται στη χώρα μας και φυσικά θα ανακαλύψετε περισσότερα για τη μουσική πίσω από την εικόνα. Και μην ξεχνάτε, φέτος στα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ έρχεται η νέα κατηγορία Καλύτερο Τραγούδι Ταινίας και Original Soundtrack by ECOMED Mad VMA Village. Εκεί που η μουσική συναντάει το σινεμά.
1: Mad Radio 106,2.
2: Mad VMA Stories από το Mad Radio 106,2. Τα Mad VMA ξέρουν να ενώνουν γενιές. Ο Σάκης Ρουβάς έχει γράψει μεγάλη ιστορία στο θεσμό με βραβεία όπως Καλύτερος Άνδρας Καλλιτέχνης το 2008 και Καλύτερο Βίντεο Κλιπ Pop το 2010 με το Σπάσε το Χρόνο. Από την άλλη, ο FY είναι από τα πιο δυνατά urban πρόσωπα της νεότερης σκηνής με VMA διαδρομή που ξεκινά δυνατά από το Best Newcomer το 2019. Φέτος, οι δύο κόσμοι συναντιούνται στο Κούνια Μπέλα, υποψήφιο για βίντεο της χρονιάς στα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Πάρε τώρα το εισιτήριό σου από το mad.gr για να είσαι κι εσύ στο μεγαλύτερο μουσικό γεγονός της χρονιάς.
3: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών. Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan, νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ειδονάκια, Κηφισός Soccer Club, Water Fan Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan, επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
4: Η Fanta παρουσιάζει το Fantathlon, το νέο εβδομαδιαίο online tournament για όλους τους gamers. Είσαι έτοιμος για Diablo, Call of Duty, Forza Horizon ή World of Warcraft? Σκάναρε τώρα το QR code στις συσκευασίες Fanta, μάθε τα πάντα για τους διαγωνισμούς και διεκδίκησε μεγάλα gaming δώρα κάθε εβδομάδα. Συντονίσου στο Welcome to Fantathlon Break καθημερινά στο Mad Radio 106,2. Η δική σου στιγμή είναι τώρα. Come and get it.
5: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
6: Θεία, ήρθα!
5: Ένας θείος.
7: Α, ήρθες.
5: Καμία αλλαγή.
7: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
5: Και μια μεγάλη ανατροπή.
6: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
7: Τι έκανες?
6: Έβαλα πρωτέρια.
7: Καλά έκανες. Μπράβο.
5: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
7: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
6: Έτσι.
7: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
6: Να, εδώ.
7: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
6: Ναι, ναι.
5: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
8: Τα μεγαλύτερα red flags. Red flag είναι να λέει «Είμαι χαλαρός άνθρωπος» και να σε ρωτάει «Γιατί άργησες να απαντήσεις 4 λεπτά?» Στα διαμαντάκια πιάνουμε τα σημάδια που όλοι βλέπουμε και κάποιοι επιμένουν να γνωρούν. Καθημερινά στο Mad TV παρέα με το WhatsApp. Διαμαντάκια. Γιατί κάποια flags φαίνονται από χιλιόμετρα.
9: Και για πες, ωραίος ο καφές.
10: Τι να πω. Αυτό δεν είναι καφές. Μιλάμε για exotic Honduras καφέ από τα Everest. 100% αράμπικα από τις πλαγιές της Honduras.
9: Δηλαδή,
10: ισορροπημένος, με ένταση, οξύτητα, πλούσιο σώμα. Και αυτή η επίγευση που μένει, αχ, άλλο πράγμα.
11: Όπως και αν το πεις, τον καφέ σου ξέρεις πού θα το πιεις. Στα Everest. Γιατί τα premium και αρωματικά χαρμάνια, αλλά και η μοναδική ποιότητα, κάνουν τον κάθε καφέ μοναδικό. Όπως και ο τρόπος που τον ζητάς. Σε ένα κατάστημα Everest.
12: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
13: Έως το Σάββατο, πατάτες Κύπρου σε δίχτυ και καρπούς για μίνι 20% φθηνότερα. Κατεψυγμένα προϊόντα Α, 1+1 δώρο. Ακόμα, μπύρα Μύθος Οκτάδα κουτί, τώρα μόνο 6,25.
14: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. Η Ιουλία Καλυμάνη σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο Θέμη Γιοργαντά και το After Dark.
15: Δεν έχω ανεβάσει ποτέ φωτογραφία σε social media από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου με σχέση. Ποτέ.
14: Και ένα ανατριπτικό εξομολογητήριο.
16: Χαρακτήρισε την Ιουλία με τρεις λέξεις.
15: Αντισυμβατική, ηγετική και ευαίσθητη.
14: After Dark με τον Θέμη Γιοργαντά. Σάββατο στις 11 το βράδυ. Στο Open.
17: N1 Casino. Εδώ περνάς καλά.
2: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
0: Πήγα Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
18: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
0: Δύο ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
18: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
0: Big Wow Festival 2026. Να είσαι εκεί.
19: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Εκεί όπου η παράσταση τελειώνει, όλα ησυχάζουν. Και στις 12 η μουσική ξεκινά. After, το μεταμεσονύχτιο μουσικό πρόγραμμα του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 13 μουσικές βραδιές. Πειραιός 260, 12 τα μεσάνυχτα. Εκεί που η νύχτα συνεχίζεται. Εισιτήρια aefestival.gr, more.com, στα ταμεία του Φεστιβάλ και στο Σύνταγμα.
2: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ψηφοφορία για τα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ έχει ξεκινήσει. Ψήφισε τώρα στο mad.gr. Η ώρα είναι 2. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Στην Κίνα υπάρχει μια αγγελία για θέση βοσκού.
3: Θέλω. Που δηλώνω τώρα.
2: Γιατί να κάνουμε λίγο έτσι μια φανταστική συνέντευξη.
3: Ποια είναι τα προσόντα σας?
2: Μιλάω άπτεστα αγγλικά. Έχω μάστερ στην διοίκηση επιχειρήσεων και ξέρω και Excel.
3: Ωραία, ωραία. Αλλά μπορείς να ξεχωρίσεις το πρόβατο από τον σκύλο.
2: Τουλάχιστον τα πρόβατα δεν στέλνουν email Κυριακή βράδυ.
0: Κορίτσια στην πόλη κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
4: Μεσημέρα εκεί, Πέμπτης, λίγο μετά τις 2 και είμαστε εδώ μαζί. Αντιγόνη Βιντιάδη στο μικρόφωνο και μπορείς να μου στείλεις το μήνυμά σου στο Viber μας στο 6936-646-656. Αυτή την ώρα θα πούμε και τις νέες ταινίες της εβδομάδας, οπότε stay tuned για να δεις πού θα πας σινεμά.
0: Mad Radio 106,2.
5: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me.

12-12 ακούσαμε και εμένα, αν μου έλεγες ιδανικά από τις 12 το πρωί μέχρι τις 12 το βράδυ να ψωνίζω, αυτό θα ήθελα να κάνω, αυτό θα ήταν ένα από τα όνειρά μου. Η Greatness Athens σε προσκαλεί στο πρώτο shopping party της το Σάββατο 6 Ιουνίου στο Apollo Palm Hotel, στο Μοναστηράκι, 11 το πρωί με 3 το μεσημέρι. Ανακάλυψε επιλεγμένα κομμάτια με έκπτωση έως 70%. Στα DJ sets θα είναι ο Boogie Chillen με καλοκαιρινά vibes και τον Athens Fredo Espresso της Nespresso. See you there, γιατί είναι ένα shopping day, το αξίζουμε νομίζω.

πάρε το αυτοκίνητό σου το γρήγορο, βάλε τα καλοκαιρινά σου τα άνετα τα παπούτσια και το άνετο το μπλουζάκι που δεν σε ζεσταίνει, γιατί έχω το τέλειο καλοκαιρινό line-up. Η reggae του Bob Marley, η ηλεκτρόνικα των Thievery Corporation και το psychedelic funk των Baltus. Και πες μου, δεν είναι το επικό line-up? Σάββατο 11 Ιουλίου, Release Athens, Πλατεία Νερού. Εισιτήρια στο releaseathens.gr και χορηγή επικοινωνίας φυσικά το Mad Radio 106,2 και το Mad. Θα είμαστε όλοι εκεί και μην το χάσεις. Και έρχεται τώρα και American Girls από Harry Styles.

0: Σχεδόν καλοκαίρι θα πω εγώ. Σχεδόν καλοκαίρι είναι έξω, αλλά ξέρεις τι σημαίνει το απόλυτο summer in Greece. Θα σου πω ποια είναι η ημερομηνία του 17 Ιουνίου στα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ. Και πού? Στο Taekwondo, εκεί θα είμαστε. Και να σου πω κι άλλη μια πολύ βασική πληροφορία. Για πρώτη φορά φέτος τα βραβεία ξεκινάνε στις 7.30. Μην τολμήσεις και ξεχαστείς και αργήσεις. Όλοι θα είναι εκεί. Έχουν μείνει ελάχιστα, πυροελάχιστα εισιτήρια διαθέσιμα. Πρόλαβε και κλείσε το εισιτήριό σου τώρα στο mad.gr και πάμε στην αίθουσα σύνταξης του newsbomb.gr για τα τελευταία νέα.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Νέα προθεσμία έλαβε για να απολογηθεί το Σάββατο ο 41χρονος σύζυγοκτόνος στην Καλαμάτα. Σύμφωνα με πληροφορίες, επιμένει πως η 39χρονη του επιτέθηκε πρώτη. Συνεχίζονται στην Αλβανία οι κινητοποιήσεις κατά της επένδυσης του Τζάρετ Κούσνερ, με εκατοντάδες ανθρώπους να διαδηλώνουν εκ νέου κατά του πολυτελούς θερέτρου που προωθεί η κυβέρνηση του Έντι Ράμα. Μαζική τροφική δηλητηρίαση έπαθαν δεκάδες καλεσμένοι σε δεξίωση γάμου στη Λεμεσό και η έρευνα του Υπουργείου Υγείας της Κύπρου βρίσκεται σε εξέλιξη. Περίπου 70 καλεσμένοι παρουσίασαν συμπτώματα, ενώ 18 άτομα ανάμεσα τους και παιδιά χρειάστηκε να νοσηλευτούν. Ο κορυφαίος Γερμανός σκηνοθέτης Wim Wenders ανακοίνωσε την απόσυρση της ταινίας του The Wrong Move του 1975 λόγω μιας γυμνής σκηνής στην οποία συμμετείχε η τότε 13χρονη Ναστάζια Κίνσκι. Η ηθοποιός ζητούσε εδώ και χρόνια από το Wenders να κυκλοφορήσει νέα εκδοχή του φιλμ χωρίς την επίμαχη σκηνή. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Weekends με περισσότερη ψυχαγωγία. Σάββατο και Κυριακή πρωί. Ma.gr on air με την Ατάσα Σιδηροκαστρίτου.
3: Όλα τα νέα της Showbiz από την Ελλάδα και τον κόσμο και μοναδική καλεσμένη.

0: με την υποστήριξη του ECOMED.
1: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
2: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
1: Το πρόγραμμα αποφύτων.
2: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
1: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
2: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
3: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της. Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
4: Είσαι έτοιμος για το απόλυτο cocktail event του καλοκαιριού? Το Athens Cocktail Festival με την υποστήριξη του Schweppes επιστρέφει ανανεωμένος στις 5 και 6 Ιουνίου στον καταπράσινο πεζόδρομο στο Ζάπιο. Περισσότερα από 18 μπαρ, δεκάδες δροσερά cocktail, live DJ set και ένα διήμερο γεμάτο μουσική, γεύσεις και εκπλήξεις. Εισιτήρια στο more.com και στην είσοδο του φεστιβάλ. Athens Cocktail Festival, Παρασκευή 5 και Σάββατο 6 Ιουνίου στο Ζάπιο, είσοδος από Αμαλία.
5: Μα τι θα φάω σήμερα? Πλάκα κάνω. Ξέρω ήδη. Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House μόνο με 5,70. Με smoky mayo burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι? Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House.
6: Τα δοκίμασα όλα. Τελικό πάρτι στο σπίτι. Ποτέ ξανά. Σινεμά κρατάει λίγο. Φέτος όμως κάνω τη σωστή επιλογή. Πάρτι στο Voltafone Park. Τα παιδιά, μικρά και μεγάλα, γελέγουν. Rollers, τείχο αναρρίχησης, παιδότοπο, face painting, mascot και άλλα πολλά. Και η διασκέδαση δεν τελειώνει ποτέ. Το καλύτερο, οι party organizers αναλαμβάνουν τα πάντα.

0: Ποιο?
1: Το Aquila's Meal.
0: Τι είναι?
1: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
2: Okay.
1: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρ' το. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
3: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
4: Λεόντιος και Λένα, του Γκέωργ Μπίχνερ.
5: Μια τραγικομωδία.
4: Ή και όχι.
5: Η ζωή μου χασμουριέται μπροστά μου σαν μια μεγάλη λευκή κόλλα χαρτί.
4: Πρέπει να τη γράψω ολόκληρη, αλλά δεν βρίσκω ούτε ένα γράμμα.
5: Από 8 Μαΐου, κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, στο Θέατρο 104.
4: Παίζουν Αλεξάνδρα Όσπιτση,
5: Λιδία Στέφου,
4: Βασίλης Τσαλίκης,
5: Μιχάλης Ψαλίδας.
4: Σκηνοθεσία Ειρήνη Λαφαζάνη.
5: Εισιτήρια στο more.com.
6: Είναι γεγονός. Η θρηλυκή Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner. Προπόληση ticketservices.gr.
3: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

όμορφες στιγμές και μικρές νίκες. Αυτά δεν είναι τα blessings της δικής μας ζωής. Άραγε, λέω εγώ τώρα, ένα blessing δεν είναι, ας πούμε, το να έρθεις στα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ, να κάτσεις μπροστά στη σκηνή, δίπλα στους αγαπημένους σου καλλιτέχνες και να μπορείς να πας και backstage στα MAD VMA. Λέω τώρα, πόσο εύκολο μπορείς να το κάνεις με το που ακούσεις το ειδικό σηματάκι, στέλνεις το Viber μας στο 6936 646 656 και γράφεις MAD VMA και μπαίνεις στην κλήρωση της Παρασκευής για δύο διπλές προσκλήσεις που θα κερδίσουν οι τυχεροί μας. Στην εκπομπή MAD Drive θα βγάλουμε τους νικητές, ένα μικρό λευκό ζεντόνι έπεσε μπροστά στα μάτια μου και αποσυντονίστηκα, αλλά δεν ξεχνάω να το βάλω το ειδικό σηματάκι για να παίξετε εσείς. Καλή επιτυχία!

0: Παουτέ! Και φτιάξαμε λίγο διάθεση. Υπάρχει και μία βραδιά που θα μας φτιάξει ακόμη περισσότερο το κέφι, γιατί έρχεται. Και ξέρω ότι το λέμε, το ξαναλέμε, αλλά να μην σου λέμε και τα καλά. Να μην σου λέμε ότι εκεί θα παρουσιάζει ο Θέμης Γιοργαντάς και θα. Πώς το λένε, θα είναι μαζί του η Χρυσίδα Γκαγκούτη και δίπλα του στις παράλληλες δράσεις. Εικόνη μεταξύ ο Dr. Chris, ο Γιώργος Ντάβος, η Μαριάννα Γαριφαλίδη, Up in the Hype και η Αθηνά Κλίμη. Όλα αυτά γίνονται στο MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ, 17 Ιουνίου στο ΤΑΕΚ Βοντό. Κλείσε το εισιτήριό σου στο mad.gr και να μπεις να δεις και ποια μεγάλα ονόματα θα δεις από κοντά στη σκηνή. Αξίζει. Έχω Ντάρα, έχω Ακύλα, έχω Φουρέιρα, δεν λέω άλλα. Να μπεις να δεις.
1: Ζήσε την απόλυτη MAD Radio VMA εμπειρία στα MAD Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ. Κέρδισε τη θέση σου μπροστά στη σκηνή, δίπλα στους καλλιτέχνες και με backstage access. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, άκου το ειδικό σήμα του διαγωνισμού. Στείλε μήνυμα και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση για την απόλυτη MAD Radio VMA εμπειρία.
2: Gathering για να δείτε μπάλα, για movie night ή απλά για να τα πείτε. Το MAD και τα Τσακίρι Chips είναι μαζί σου σε κάθε gathering και σου χαρίζουν κάθε εβδομάδα δύο κιβώτια από την αγαπημένη σου γεύση. Μπες στο Instagram του MAD TV, βρες το σχετικό post και πάρε μέρος στον μεγάλο διαγωνισμό. Τσακίρι Chips και όλη η παρέα το ζει.
3: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα λιώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
3: Ποιος είναι!
5: Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
7: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
8: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
9: Το πρόγραμμα αποφύτων.
8: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
9: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
8: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
10: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό. Ειδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της. Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
11: Η Fanta παρουσιάζει το Fantathlon, το νέο εβδομαδιαίο online tournament για όλους τους gamers. Είσαι έτοιμος για Diablo, Call of Duty, Forza Horizon ή World of Warcraft? Σκάναρε τώρα το QR code στις συσκευασίες Fanta. Μάθε τα πάντα για τους διαγωνισμούς και διεκδίκησε μεγάλα gaming δώρα κάθε εβδομάδα. Συντονίσου στο Welcome to Fantathlon Break καθημερινά στο MAD Radio 106,2. Η δική σου στιγμή είναι τώρα. Come and get it.
12: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
13: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
14: Τα μεγαλύτερα red flags. Red flag είναι να λέει «Είμαι χαλαρός άνθρωπος» και να σε ρωτάει «Γιατί άργησες να απαντήσεις 4 λεπτά». Στα διαμαντάκια πιάνουμε τα σημάδια που όλοι βλέπουμε και κάποιοι επιμένουν να γνωρούν. Καθημερινά στο MAD TV παρέα με το WhatsApp. Διαμαντάκια. Γιατί κάποια flags φαίνονται από χιλιόμετρα.

0: και ψήφισε. Radio. Η ώρα είναι 3. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Ζούγκλε στο Βιετνάμ, σαφάρι στην Τανζανία ή χαλάρωση στι παραλίε των Καναρίων νήσων.
3: Τανζανία για λίγο αργότερα, όταν μεγαλώσω.
2: Να έχει κληρίνει και το κρέα, άμα να σε φάει το λιοντάρι. Νέο beauty trend, το οποίο θα το δει παντού φέτο στην άνοιξη. Το κόκκινο ρούζ.
3: Για πες.
2: Το κόκκινο ρούζ, αν το βάλει σωστά, δείχνει πιο φυσικό από ό,τι νομίζει.
3: Όχι εγώ.
2: Όχι, ταιριάζει σε όλου του τόνου δέρματο.
3: Σαν τη χιονάτη θα γίνεται, Κατερίνα.
2: Καλώ τη χιονάτη, βρήκε πριγκιπά.
3: Εσένα για βάτραχο σε βλέπω.
2: Αλίμονο.
1: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Mad
4: Radio. Γεια σας, καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Για όσους δεν είχατε συντονιστεί μέχρι στιγμής μαζί μας, είμαι η Αντιγόνη Βιτιάδη. Το Viber μας είναι το 6936646656 και περιμένω να μου στείλετε τώρα μηνύματα για το ποιες ταινίες σκοπεύετε να δείτε, γιατί θα σας πω εγώ σε πολύ λίγο ποιες ταινίες πραγματικά αξίζουν.
1: Mad Radio, Mad Radio 106,2.

Everything I Wanted ακούσαμε εδώ στο Mad Radio 106,2. Πεμπτούλα σήμερα και έχουμε καινούργιες ταινίες για αυτή την εβδομάδα, οπότε να μη σου πω, να κανονίσεις, να κάνεις το date σου, να βγεις με τους φίλους σου, με το παιδί σου ίσως. Θα δούμε τώρα αμέσως. Αν αγαπάς το σινεμά λοιπόν και περιμένεις κάθε εβδομάδα τις νέες αφίξεις, η σημερινή μέρα φέρνει μαζί της ένα πρόγραμμα γεμάτο δυνατά ονόματα, πολυσυζητημένες παραγωγές και ιστορίες που υπόσχονται να κρατήσουν αμύωτο το ενδιαφέρον σου. Ξεκινάμε με Masters of the Universe, η μεγάλη επιστροφή του He-Man στη μεγάλη οθόνη. Όσοι ήσασταν φαν, ξέρετε πολύ καλά για τι πράγμα μιλάω. Πικρές γιορτές, η νέα κινηματογραφική πρόταση του Πέτρο Αλμοδόβαρ. Η Φάρμα των Ζώων, το διαχρονικό έργο του Orwell, επιστρέφει και θα μας πει ο Γιάννης Τουμπάνος αύριο, γιατί σήμερα ξέρω ότι έχει κανονίσει να πάει να το δει. Η Ετοιμιγορία, ένα δικαστικό δράμα βασισμένο σε πραγματικά γεγονότα. Συνεχίζω με τις μικρές ανάσες, την ελληνική ταινία που έρχεται από τα φεστιβάλ στις αίθουσες. Το Ελλάδα 3.0, τρεις ιστορίες για τη σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα. Και το Scary Movie 6, αυτή την παροδία τρόμου που επιστρέφει και την αγαπήσαμε πάρα πολύ όλα αυτά τα χρόνια. Έρχεται το Stage Side και σε λίγο επιστρέφουμε.

Baby ακούσαμε εδώ στο Mad Radio 106,2. Θέλω να ζήσεις την πιο φανταστική, απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία και σου το κάνω πάρα πάρα πολύ εύκολο. Με το που ακούσεις το ειδικό σηματάκι του διαγωνισμού στο ραδιοφωνό σου, θα στείλεις ένα μήνυμα στο 6936646656, είναι το Viber μας, και θα στείλεις Mad VMA, και με αυτό σε τι παίρνεις μέρος, θα σου πω εγώ. Μπορεί να κερδίσεις διπλή πρόσκληση για να βρεθείς μπροστά στη σκηνή, δίπλα στους καλλιτέχνες και με backstage access στα Mad VMA 2026. Κάθε Παρασκευή κάνουμε κλήρωση στην εκπομπή Mad Drive και δύο νικητές κερδίζουν από μια διπλή πρόσκληση για την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία. Jamaican Bam Bam για τη συνέχεια.

Radio VMA 2026 Exclusive Experience. Στείλε Viber τώρα στο 6936 646 656. Γράψε Matt VMA και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση.

0: το καλοκαίρι, εκτός το ότι είναι συνδυασμένο με ένα πράγμα, με τη θάλασσα, την παραλία, το μπάνιο, υπάρχει και ένα δεύτερο. Τι μετράμε τόσα χρόνια, πόσα μπάνια και πόσα παγωτά έχουμε φάει. Οπότε θα σου πω ότι φέτος στα Mad Video Music Awards 2026 η Άλτζιντα φέρνει την απόλαυση στο κόκκινο. Μοιράζουμε παγωτά, μοιράζουμε χαμόγελα. Ελάτε να δοκιμάσετε τα νέα μας παγωτά, το εκρηκτικό Volcanix με 5 διαφορετικές τρώσεις και το απογειωμένο κορνέτο Max με δίσκο τζαντούγια στην κορυφή του και το κλασικό σοκολατένιο τελείωμα και πολλά πολλά ακόμα. Ελάτε να κάνουμε τη βραδιά αξέχαστα δροσερή. Ναι, θα πάω στα Mad VMA 2026 Update και θα μετράω παγωτά κατά πάσα πιθανότητα.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Νέα προθεσμία έλαβε για να απολογηθεί το Σάββατο ο 41χρονος σύζυγοκτόνος στην Καλαμάτα. Σύμφωνα με πληροφορίες, επιμένει πως η 39χρονη του επιτέθηκε πρώτη. Συνεχίζονται στην Αλβανία οι κινητοποιήσεις κατά της επένδυσης του Τζάρετ Κούσνερ, με εκατοντάδες ανθρώπους να διαδηλώνουν εκ νέου κατά του πολυτελούς θερέτρου που προωθεί η κυβέρνηση του Έντι Ράμα. Μαζική τροφική δηλητηρίαση έπαθαν δεκάδες καλεσμένοι σε δεξίωση γάμου στη Λεμεσό και η έρευνα του Υπουργείου Υγείας της Κύπρου βρίσκεται σε εξέλιξη. Περίπου 70 καλεσμένοι παρουσίασαν συμπτώματα, ενώ 18 άτομα ανάμεσα τους και παιδιά χρειάστηκε να νοσηλευτούν. Ο κορυφαίος Γερμανός σκηνοθέτης Wim Wenders ανακοίνωσε την απόσυρση της ταινίας του The Wrong Move του 1975 λόγω μιας γυμνής σκηνής στην οποία συμμετείχε η τότε 13χρονη Ναστάζια Κίνσκι. Η ηθοποιός ζητούσε εδώ και χρόνια από το Wenders να κυκλοφορήσει νέα εκδοχή του φιλμ χωρίς την επίμαχη σκηνή. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Energy.gr. Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
1: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
2: Η Fanta παρουσιάζει το Fantathlon, το νέο εβδομαδιαίο online tournament για όλους τους gamers. Είσαι έτοιμος για Diablo, Call of Duty, Forza Horizon ή World of Warcraft? Σκάναρε τώρα το QR code στις συσκευασίες Fanta, μάθε τα πάντα για τους διαγωνισμούς και διεκδίκησε μεγάλα gaming δώρα κάθε εβδομάδα. Συντονίσου στο Welcome to Fantathlon Break καθημερινά στο Mad Radio 106,2. Η δική σου στιγμή είναι τώρα. Come and get it.
3: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Έγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
4: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Έγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SINORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
5: Τα μεγαλύτερα red flags. Red flag είναι να λέει «Είμαι χαλαρός άνθρωπος» και να σε ρωτάει «Γιατί άργησες να απαντήσεις 4 λεπτά». Στα διαμαντάκια πιάνουμε τα σημάδια που όλοι βλέπουμε και κάποιοι επιμένουν να γνωρούν. Καθημερινά στο Mad TV παρέα με το WhatsApp. Διαμαντάκια. Γιατί κάποια flags φαίνονται από χιλιόμετρα.
6: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
7: Online.
6: Ναι.
7: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
6: Κι εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Antinero.
7: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
6: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
8: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
9: Θέλεις να νίκεις, να συμμετέχεις. Θέλεις να γελάς, να δημιουργείς, να διεκδικείς, να μοιράζεσαι. Θέλεις να κυκλοφορείς. Θέλεις να εκφράζεσαι. Θέλεις να ερωτεύεσαι. Να ελπίζεις. Να νιώθεις. Θέλεις να ζεις. Athens Pride 2026. Σάββατο 13 Ιουνίου, Πλατεία Συντάγματος. Σε αφορά.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
10: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
11: Είμαστε έτοιμοι.
12: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

Γιαλά, χαμπίμπι. Και λίγο μου άνοιξε η όρεξη και λίγο κάτι θέλω να, να φάω, να κρατσανίσω, κάτι δεν ξέρω. Και μου ήρθε στο μυαλό τώρα έτσι, τυχαία, το τσακίρις τσίπς. Ο διαγωνισμός MAD με τσακίρις τσίπς συνεχίζεται. Όταν αυτά πέφτουν μπροστά μου, τι να κάνω, το είδα στο Instagram. Με ένα νικητή κάθε εβδομάδα. Αυτή τη βδομάδα η μπάλα κυλάει. Το καλοκαίρι είναι εδώ και το gathering θέλει παρέα, ένταση και την αγαπημένη σου γεύση τσακίρις τσίπς. Μπε στο Instagram του MAD TV, βρε το σχετικό post και διεκδίκησε δύο κυβότια από τις γεύσεις. Αλάτι ρίγανη, wavy barbecue, ξύδι, πάπρικα, sour cream ή wavy ρίγανη. Άντε να αποφασίσεις τώρα, ακόμα και να κερδίσεις, ποιες γεύσεις θες. Εγώ δεν θα μπορούσα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Καλή επιτυχία. Ο Παλαϊτέ έρχεται από Taylor Swift.

0: Λοιπόν, ήρθε η ώρα που σας αφήνω, σας αποχαιρετώ. Ξέρω όμως ότι θα είστε στα καλύτερα χεράκια της Facebook, η οποία ήρθε και είναι έτοιμη να σας τα πει από την καλή και από την ανάποδη. Μετά ακολουθεί ο Πέτρος Τριανταφύλου και η Κατερίνα Ψύχα στις 6 με την εκπομπή My Drive και στις 9 έρχεται ο Γιάννης Χατζηγεωργίου. Μέχρι αύριο στη μία που θα τα ξαναπούμε, σας φιλώ, καλό απόγευμα, να περάσετε υπέροχα, να ξεκουραστείτε και να κάνετε ό,τι σας αρέσει και σας κάνει ευτυχισμένους.
1: Mad VMA Stories από το Mad Radio 106,2. Οι μέλισσες είναι από τα συγκροτήματα που έχουν συνδεθεί όσο λίγα με την ιστορία των Mad VMA. Από βραβεία Best Group σε πολλές χρονιές μέχρι το Είμα Λου που πήρε Video of the Year το 2018 και το 30-40 που κέρδισε Video της Χρονιάς το 2024. Το 2025 πήραν και το βραβείο Καλλιτέχνης Pop, επιβεβαιώνοντας ότι παραμένουν ένα από τα πιο σταθερά και επιτυχημένα acts της ελληνικής pop σκηνής. Αυτό είναι το VMA DNA. Τραγούδια που γίνονται στιγμές και στιγμές που γίνονται ιστορία. Πάρε τώρα το εισιτήριό σου από το mat.gr για να είσαι κι εσύ στο μεγαλύτερο μουσικό γεγονός της χρονιάς.
2: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
3: Ποιος είναι!
5: Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
7: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
8: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
9: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα για το Skoda Zen στο επίσημο δίκτυο εμπόρων Skoda.
10: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
11: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρεσκογάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
1: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
12: Το Tecno Yoga Summer Festival επιστρέφει πιο δυνατό από ποτέ. 10, 11 και 12 Ιουλίου στην Κίμη, στο Πλατάρενχοφ. Τρεις μέρες γεμάτες ενέργεια, φύση και μουσική. Yoga sessions, DJ sets, πεζοπορίες και μοναδικές εμπειρίες.

0: Νιώσε το.
1: Γίνε κομμάτι του.
2: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα, αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σαχελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη.
3: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
4: Η Μαρίλια Μητρούση και ο Απόστολος Καμιτσάκης δίνουν ρεσιτάλ ερμηνείας στο Θέμη Γεωργαντά και το After Dark.
5: Εννοείται. Όχι, δεν θα χωρίσουμε. Πλάκα κάνεις. Τώρα θα χωρίσουμε.
6: Δεν θα χωρίσουμε.
5: Τώρα θα χωρίσουμε. Πας καλά.
4: Και δύο hot εξομολογητήρια.
7: Έχεις υπάρξει σε σχέση με κάποιο γνωστό, με κάποιο celebrity και εμείς το ξέρουμε?
8: Σε σχέση όχι.
6: Ναι.
7: Σε μη σχέση.
5: Ναι.
4: After Dark με τον Θέμη Γεωργαντά. Κυριακή στις 11 το βράδυ. Στο Open.
9: N1 Casino. Εδώ περνάς καλά.

0: 96,2.
1: Ψήφισε τώρα τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες για τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ στο mad.gr.
0: Mad Radio.
1: Η ώρα είναι 4. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Στην Αγγλία του 18ου αιώνα, οι πλούσιοι αριστοκράτες προσλαμβάνανε ανθρώπους να γίνουν επαγγελματίες ερημίτες. Παίρνανε μοναχούς για να τους έχουν μέσα στους κήπους τους. Άλλοι είχαν συντριβάνι, άλλοι είχαν παγόνια, άλλοι νανάκια. Αυτοί είχαν τον τάκι τον υπαρξιακό. Άρα, παιδιά, πριν 250 χρόνια, αν ήσουν άπλητος με γένια, απομονωμένος και κοιτούσε το κενό, ήσουν αριστοκρατική διακόσμηση. Και πληρωνόσουν. Σήμερα απλά λέμε φασαίο σε κάμπινγκ στην Ικαρία ή αυτοάναρχο αυτόνομο στα Εξάρχεια.
0: Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
3: Mad Radio. Hello, Πέμπτη σήμερα και επίσημα βρισκόμαστε στο σημείο της εβδομάδας που το μυαλό λέει σχεδόν Σαββατοκύριακο, αλλά το ημερολόγιο απαντά μη βιάζεσαι. Μέχρι να λυθεί αυτή η διαφωνία, εμείς θα ανεβάσουμε την ένταση, φτιάχνουμε διάθεση και βάζουμε το soundtrack που αξίζει στο μεσημέρι μας. Μέχρι τις 6, στο μικρόφωνο του Mad Radio 106,2, η Faye Voku.
0: Radio 106,2.
3: Και πάμε να κουνηθούμε. Και σήμερα στο maximum.

Chanel. Και με Chanel και με ό,τι θέλεις έρχεσαι, διότι αυτό είναι ένα event πολύ grande. Βέβαια δεν χρειάζεται να είσαι ντυμένος grande, είναι σαν γεγονός grande, κατάλαβες. Είναι φυσικά τα MAD Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ. Και εσύ εννοείται πως έχεις την ευκαιρία να κερδίσεις μία διπλή πρόσκληση κάθε Παρασκευή μέσα από την εκπομπή του Πέτρου και της Κατερίνας, μέσα από το Mad Drive, διότι και αυτή την εβδομάδα και αύριο θα δοθούν διπλές προσκλήσεις. Πώς γίνεται λοιπόν εσύ να τις διεκδικήσεις? Πάρα πολύ απλά. Τον έχεις μάθει πλέον τον τρόπο από ό,τι βλέπουμε και από τη συμμετοχή σου στα μηνύματα, στο Viber. Οπότε ακούσεις το ειδικό σήμα που παίζει σε κάθε εκπομπή, κάθε ώρα. Στέλνεις μήνυμα MAD VMA στο 6936-646-656 και έτσι μπαίνεις πάρα πολύ απλά στη λίστα της κλήρωσης της Παρασκευής. Δεν είναι ωραίο? Για φαντάσου τι ωραία που θα περάσουμε. Απεινομονώ, που έλεγε και η κόρη μου όταν ήταν μικρή. Και από τη Chanel θα παίξει, θα σου πω, και το σηματάκι, έτσι, αυτή την ώρα, οπότε...

Μίλησα τώρα με μία φίλη και μου έλεγε ότι σπάει το κεφάλι της να βρει έναν τρόπο και ένα μέρος που να βολεύει όλους, να οργανώσει το πάρτι του παιδιού της αδερφής της. Λοιπόν, εγώ επειδή ξέρω, της έδωσα την ιδέα και την πρακτική λύση, διότι παιδί μου, στο Volta Fun Park τα αναλαμβάνουν όλα, από τις προσκλήσεις μέχρι το φαγητό, τις δραστηριότητες, face painting, mascot, rollers, τείχους αναρρίχησης, arcades. Η λίστα είναι ατελείωτη από πράγματα που μπορούν να κάνουν στο πάρτι του παιδιού. Όλοι οι καλεσμένοι, τα παιδιά εννοώ. Διάλεξε Volta Fun Park είτε στο Avenue είτε στο Athens Metro Mall και κάνε φέτος το καλύτερο πάρτι της ζωής του παιδιού σου, αλλά και του ανιψιού σου και του βαφτιστηριού σου. Κάλεσε στο 6946-000-161 ή μπες στο voltafunpark.com και βρες τη φόρμα ενδιαφέροντος και κλείσε το δικό σου πάρτι τώρα. Γιατί, τη ζωή του γονιού, τουλάχιστον σε αυτά, αν μπορείς να την κάνεις λίγο καλύτερη, why not? Εξάλλου, όλοι τρέχουμε. Εμείς πάμε και το κεφάλι μας τώρα για κάτι που μπορεί να μας το οργανώσει άλλος και να είναι και super, δεν το συζητώ. End of beginning, από Τζο, λατρεμένο.

0: Sabrina, there's something I want to tell you. Εγώ θα σου πω ότι τώρα θα πάμε για το στο newsbomb.gr. Θα συνδεθούμε με την αίθουσα σύνταξης για τίτλους ειδήσεων. Αμέσως μετά επιστρέφω με περισσότερη ενέργεια as always. Και για του λόγου του αληθές σου έχω Show Me Love και Gone Gone Gone. Να δώσω πολλά φιλιά στην Ιωάννα, τη Μαριάννα, τη Χρύσα, την Ελένη, τον Φίλιππο, τον Άγγελο, τον Νίκο, τη Γεωργία, την Άννα, την Αγγελική, την Ευαγγελία. Παιδιά, είναι ατελείωτη η λίστα με τα φιλιά που μας στέλνετε και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στείλτε, στείλτε, πείτε μας και τον πόνο σας. 6936-646-656. Εγώ θα σου το πω μετά τον πόνο μου, μετά από αυτό.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Νέα προθεσμία έλαβε για να απολογηθεί το Σάββατο ο 41χρονος σύζυγοκτόνος στην Καλαμάτα. Σύμφωνα με πληροφορίες, επιμένει πως η 39χρονη του επιτέθηκε πρώτη. Συνεχίζονται στην Αλβανία οι κινητοποιήσεις κατά της επένδυσης του Τζάρετ Κούσνερ, με εκατοντάδες ανθρώπους να διαδηλώνουν εκ νέου κατά του πολυτελούς θερέτρου που προωθεί η κυβέρνηση του Έντι Ράμα. Μαζική τροφική δηλητηρίαση έπαθαν δεκάδες καλεσμένοι σε δεξίωση γάμου στη Λεμεσό και η έρευνα του Υπουργείου Υγείας της Κύπρου βρίσκεται σε εξέλιξη. Περίπου 70 καλεσμένοι παρουσίασαν συμπτώματα, ενώ 18 άτομα ανάμεσα τους και παιδιά χρειάστηκε να νοσηλευτούν. Ο κορυφαίος γερμανός σκηνοθέτης Wim Wenders ανακοίνωσε την απόσυρση της ταινίας του The Wrong Move του 1975 λόγω μιας γυμνής σκηνής στην οποία συμμετείχε η τότε 13χρονη Ναστάζια Κίνσκι. Η ηθοποιός ζητούσε εδώ και χρόνια από το Wenders να κυκλοφορήσει νέα εκδοχή του φιλμ χωρίς την επίμαχη σκηνή. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Κάθε εβδομάδα η πόλη περιμένει τη στιγμή που ο ήχος και η διάθεση σου αλλάζει. Παρασκευή και Σάββατο, τα πιο δυνατά ονόματα. Το μεγαλύτερο weekend party.
3: Στις 8, The Mix with Peter. Στις 9, Coyote. Στις 10, Inspiro. Στις 11, Αντώνης Δημητριάδης. Στις 12, Χούλιο. Στη 1, Tiësto. Και η Δημήτρη Vegas and Like Mike.
2: Το μεγαλύτερο weekend party είναι στο Mad Radio 106,2.

0: Χορηγός Old Spice.
1: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, fan park και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών? Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan, νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ιδονάκια, Κηφισός Soccer Club, Water Fun Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
2: Η Fanta παρουσιάζει το Fantathlon, το νέο εβδομαδιαίο online tournament για όλους τους gamers. Είσαι έτοιμος για Diablo, Call of Duty, Forza Horizon ή World of Warcraft? Σκάναρε τώρα το QR code στις συσκευασίες Fanta, μάθε τα πάντα για τους διαγωνισμούς και διεκδίκησε μεγάλα gaming δώρα κάθε εβδομάδα. Συντονίσου στο Welcome to Fantathlon Break καθημερινά στο Mad Radio 106,2. Η δική σου στιγμή είναι τώρα. Come and get it.
3: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
4: Οπα Festival Powered by Day. Έλα στο απόλυτο καλοκαιρινό γλέντι. Εκεί όπου η παραδοσιακή μουσική συναντά τα σύγχρονα vibes. Ότρα ρότα, σουρουλουλού, βουκολική διαταραχή. Closing act Ελένη Τσαλιγοπούλου. Παρουσιάζει ο Θωμάς Ζάμπρας. Στις 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων σε περιμένει ένα φεστιβάλ άλλη φάση. Με την υποστήριξη του Αντένα. Εισιτήρια στο more.com. Οπα Festival Powered by Day.
5: Release Athens 2026, Τετάρτη 24 Ιουνίου, Πλατεία Νερού. Nick Cave and the Bad Seeds, Baxter Dury, Anna von Hausburg. Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
6: Big Wow Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου, ιστορία ξαναγράφεται.
7: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
6: Δύο ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
7: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
6: Big Wow Festival 2026. Να είσαι εκεί.
3: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
8: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
9: Είμαστε έτοιμοι.
10: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

Έχω πάρει ένα σακουλάκι τώρα τσακίρις, wavy BBQ, της έχω αλλάξει τα φώτα και είμαι με νερά, καταφύρω να καθαρίσει η φωνή για να μπορέσω να σας μιλήσω. Και σκέφτομαι τι τυχερός είναι αυτός που θα κερδίσει δύο κυβότια από την αγαπημένη του γεύση. Αν μπει στο Instagram του MATV και βρει το σχετικό post και πάρει μέρος στο διαγωνισμό. Γιατί κάθε εβδομάδα ένας νικητής κερδίζει δύο κυβότια από την αγαπημένη του γεύση αλάτι ρίγανη Wavy BBQ, σαν αυτά που τσάκισα εγώ μόλις. Μου έχουν μείνει λίγα ακόμα. Ξύδι, πάπρικα, sour cream και Wavy ρίγανη. Γιατί ο μεγάλος διαγωνισμός του MAD με τα τσακίρις chips συνεχίζεται και αυτή την εβδομάδα, όπου το gathering έχει μπάλα και καλοκαίρι στο μπαλκόνι επιτέλους.

0: πάρτι, πάρτι. Αυτό το πάρτι θα μείνει αξέχαστο. Έρχεται στις 17 Ιουνίου και φυσικά έχει όνομα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ. Και τι θα συμβεί εκεί? Θα απονεμηθούν βραβεία, μουσικά βραβεία. Θέλω να σου πω πως η Αναστασία, ο Τρανός, η Λίλα, ο Απόν, ο Ακύλας, ο Κωνσταντίνος Αργυρός, η Μαρίνα Σάτι, ο Σικάριο, η Φουρέιρα, ο Βέρτης, η Βύση περιμένουν να τους ψηφίσεις εσύ για να δούμε ποιοι θα πάρουν από όλους αυτούς που είναι υποψήφοι σε 20 κατηγορίες βραβείο. Μπαίνεις λοιπόν τώρα κατευθείαν στο mat.gr, ψηφίζεις το δικό σου αγαπημένο καλλιτέχνη, τραγούδι, βίντεο, κλιπ, γιατί εδώ η ψήφος σου μετράει.
1: Mad Radio 106,2.
2: Ζήσε την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία στα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ. Κέρδισε τη θέση σου μπροστά στη σκηνή, δίπλα στους καλλιτέχνες και με backstage access. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, άκου το ειδικό σήμα του διαγωνισμού. Στείλε μήνυμα και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση για την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία.
3: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Audabash, Hansa G, Sifoli, MC Toos and Bart, Vilbrequin, Oliver Brown, Fresco Bol Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
4: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
5: Ήρθα!
4: Ένας θείος.
6: Α, ήρθες.
4: Καμία αλλαγή.
6: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συχαίνω με τις αλλαγές.
4: Και μια μεγάλη ανατροπή.
5: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
6: Τι έκανες?
5: Έβαλα προτέργεια.
6: Καλά έκανες. Μπράβο.
4: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
6: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
5: Έτσι.
6: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
5: Να, εδώ.
6: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
5: Ναι, ναι.
4: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
3: Ποιο?
7: Το Aquila's Meal.
3: Τι είναι?
7: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες. Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρ' το. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
8: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
9: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτόγλου.
8: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
9: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτόγλου από την Key Books. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις 11 Ιουνίου.
1: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.
2: Το MAD Radio 106,2 προτείνει
1: Release Athens 2026, Κυριακή 5 Ιουλίου, Πλατεία Νερού, Παύλος Παυλίδης. Από τα ξύλινα σπαθιά στο σήμερα. Μαζί του Παν Παν και Παιδί Τραύμα. Εισιτήρια πληροφορίες more.com/releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
10: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, η φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
2: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
1: Ο ήχος

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ψηφοφορία για τα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ έχει ξεκινήσει. Ψήφισε τώρα στο mad.gr. Η ώρα είναι 5. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Εγώ φταίω.
3: Ο Πέτρος φταίει
2: όλα. Εννοείται ποιος θα έφταιγε.
3: Εννοείται.
4: Καταλάβατε τι τραβάω κάθε μέρα. Mm-hmm. Όταν είναι κυφαίοι εδώ, με έχουν βάλει στη γωνία και μου λένε εσύ φταίς γι' αυτό και τα λοιπά.
5: Σε χάλασε εσένα.
4: Όχι, όχι, μ' αρέσει.
0: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Mad
3: Radio. Είναι αυτό που λέει, πονάει αλλά μ' αρέσει, Πέτρο μου. 5 η ώρα, 5η το απόγευμα και βρισκόμαστε στο πιο περίεργο σημείο της εβδομάδας, αρκετά κοντά στο Σαββατοκύριακο για να ορειρευόμαστε, αρκετά μακριά ώστε να απαντάμε σε emails ακόμα. Μέχρι να έρθει η ελευθερία του Σαββάτου, βάζουμε περισσότερη ενέργεια, περισσότερη μουσική και ανεβάζουμε τη διάθεση και κάνουμε αυτό που ξέρουμε καλύτερα, βρε παιδί μου, την καλύτερη ενέργεια, λέω. Παρέα! Εσύ και εγώ μέχρι τις 6 στο μικρόφωνο η Φέι Βόκου.
0: Mad Radio 106,2.

για να είσαι εκεί, πρώτο τραπέζι πίστα, αλλά και backstage στα Mad Video Music Awards 2026. Και αυτή την ώρα θα σου δοθεί η ευκαιρία, μόλις ακούσεις το ειδικό σήμα, να στείλεις μήνυμα στο Viber του Mad Radio 6936 646 656, και να μπεις στην αυριανή κλήρωση, η οποία θα κληρώσει δύο super duper τυχερούς που θα πάρουν από μία διπλή πρόσκληση για το stage μπροστά, αλλά και για backstage στα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ. Στην εκπομπή φυσικά του Πέτρου και της Κατερίνας θα γίνει η κλήρωση. Και θέλω να σου πω σε αυτό το πλαίσιο, επειδή μιλάμε για μουσική και τα λοιπά, κάποιοι βγάζουν hit, κάποιοι βγάζουν meals. Ο Ακύλας αυτό το μοναδικό πλάσμα έκανε και τα δύο στη νέα συνεργασία με τα Mac, και αυτό προέκυψε, έτσι λοιπόν προέκυψε το The Ακύλας Meal. Double cheeseburger, μεσαίες τηγανιτές πατάτες, chicken McNuggets 4 τεμαχίων και μεσαίο αναψυκτικό. Το θέλεις? Πάρ' το! Γιατί είναι και ακαταμάχητο, έτσι.

Εκτός ότι σου δίνουμε την ευκαιρία φέτος να ζήσεις τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ από πολύ πολύ κοντά, μπροστά στο stage αλλά και στο backstage τους, σε προσκαλούμε να ζήσεις από κοντά και τη μαγεία στο Village, βεβαίως. Γιατί εκεί θα βρίσκεται και το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, οπτικοακουστικών μέσων και δημιουργίας, για να μας ταξιδέψει στον κόσμο του σινεμά. Στο περίπτερο του ECOMED θα γνωρίσεις τη μαγεία του κινηματογράφου, θα μάθεις για τις μεγάλες παραγωγές που γίνονται στη χώρα μας και φυσικά θα ανακαλύψεις περισσότερα για τη μουσική πίσω από την εικόνα. Μην ξεχνάς άλλωστε ότι εγκαινιάζουμε και τη νέα κατηγορία στα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ, αυτή του καλύτερου τραγουδιού ταινίας και original soundtrack by ECOMED. Mad VMA Village, εκεί που η μουσική συναντά το σινεμά, έναν εξίσου πολύ σημαντικό πρωταγωνιστή. Και ανεβάζουμε και άλλο το μουσικό θερμόμετρο. Με ένα άκρος καλοκαιρινό μπιτσοκόμματο είναι αυτό. Μπιτσοκόμματο τέρμα. Δεν ξέρω, αλλά εγώ το ακούω και φαντάζομαι μπικίνι. Πολύ μικρά μπικίνι.

0: καλώς τον. Φεύγεις. Έτσι είναι. Μπαίνει, φεύγει. Τι να κάνω τώρα εγώ. Εγώ θα σου πω όμως ότι με την εικόνα που έκανα από το προηγούμενο τραγούδι με τα μπικίνια, μου ήρθε τώρα η γεύση παγωτού, η δροσιά αυτή, ρε παιδί μου, τη Αλτζίντα που φέτος στα Mad Video Music Awards 2026 η Αλτζίντα φέρνει την απόλαυση στο κόκκινο. Μοιράζουν παγωτά, μοιράζουν χαμόγελα. Έλα να δοκιμάσεις τα νέα παγωτά, το εκρηκτικό Volcanix με 5 διαφορετικές τρώσεις και το απογειωμένο Cornetto Max με δίσκο τζιαντούγια. Καλά, έχει πάει σε άλλη διάσταση το Cornetto. Στην κορυφή και το κλασικό σοκολατένιο τελείωμα και πολλά ακόμα. Έλα να κάνουμε τη βραδιά αξέχαστα, δροσερή και γευστική, θα συμπληρώσω. Εμείς ωστόσο, μέχρι να έρθει εκείνο το βράδυ, θα συνδεθούμε με newsbomb.gr για τίτλους ειδήσεων.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Ξεκίνησε η εθελοντική στράτευση γυναικών σηματοδοτώντας μια ιστορική ημέρα για τις ένοπλες δυνάμεις. Σήμερα το πρωί παρουσιάστηκαν στο Κέντρο Εκπαίδευσης Υλικού Πολέμου Λαμίας συνολικά 72 γυναίκες εθελόντριες. Νεκρός από πυροβολισμό έπεσε ένας άνδρας στα Τρίκαλα από το χέρι του αδελφού του. Το θύμα ήταν 82 ετών και ο δράστης 86. Τα δύο αδέλφια είχαν συχνές διενέξεις και οι τσακωμοί ήταν πολλοί, λένε μάρτυρες για το περιστατικό. 75 ετών με κινητικά προβλήματα είναι ο οδηγός προκάλεσε τροχείο στην άφακτο, πέφτοντας πάνω σε σταθμευμένα οχήματα με μεγάλη ταχύτητα. Συγκλονιστικές είναι οι εικόνες που κατέγραψε κάμερα ασφαλείας και δείχνουν πως μια μητέρα κατάφερε να σώσει το παιδί της ελάχιστα δευτερόλεπτα πριν πέσει πάνω στο αυτοκίνητό της στο όχημα του δράστη. Ο κορυφαίος γερμανός σκηνοθέτης Wim Wenders ανακοίνωσε την απόσυρση της ταινίας του The Wrong Move του 1975 λόγω μιας γυμνής σκηνής στην οποία συμμετείχε η τότε 13χρονη Ναστάζια Κίνσκι. Η ηθοποιός ζητούσε εδώ και χρόνια από το Wenders να κυκλοφορήσει νέα έκδοχη του φιλμ χωρίς την επίμαχη σκηνή. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Gathering.gr. Gathering για να δείτε μπάλα, για movie night ή απλά για να τα πείτε. Το Ματ και τα Τσακίρι Chips είναι μαζί σου σε κάθε gathering και σου χαρίζουν κάθε εβδομάδα δύο κυβότια από την αγαπημένη σου γεύση. Μπες στο Instagram του Ματ TV, βρες το σχετικό post και πάρε μέρος στον μεγάλο διαγωνισμό. Τσακίρι Chips και όλη η παρέα το ζει.
1: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focus. Τι έγινε?
2: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
1: Το πρόγραμμα αποφύτων.
2: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
1: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
2: Okay. Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
3: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της. Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
4: Μα τι θα φάω σήμερα? Πλάκα κάνω. Ξέρω ήδη. Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House μόνο με 5,70. Με smoky mayo burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι? Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House.
5: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie DeLudi, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
6: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
7: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
8: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
9: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο χρυσελιά, 3 λίτρα, μόνο 19,99. Ακόμα καφέδες Nescafé Αζίρα, 35% φθηνότερα.
8: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
10: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
11: Τρεις εργένικες.
12: Άχρηστη.
11: Ένα μωρό.
12: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
11: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
13: Και όλα ανατρέπονται.
14: Από το πουθενά.
11: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
14: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
13: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα?
14: Όμως μετά από μία.
11: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
13: Ένα μωρό για τρεις.
15: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
13: Διονύσης Ατζαράκης.
11: Ζήσης Ρούμπος.
14: Χάρης Χιώτης.
11: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
15: Και η Ελένη Καρακάση.
13: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
11: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
10: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
16: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
17: Είμαστε έτοιμοι.
18: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

0: Αχ, αυτή είναι η μελωδία της ευτυχίας. Η μελωδία του Βι... Έλα, ήρθες. Ήρθε ο Γκρινιάρης. Ο τραβάτε με και ας κλαίω. Μπορώ να πω τώρα την είδηση που θέλω, γιατί τη βρήκα πολύ φάνη.
1: Για πες.
0: Λοιπόν, άκου. Λοιπόν, μπορώ να πω, λοιπόν, λέω τώρα.
1: Μια φορά είδηση.
0: Ακούω, όχι καθόλου.
1: Ωραία,
0: λοιπόν, στην Πολωνία έγινε ξανά viral το λεωφορείο με τον αριθμό 666, γνωστό και ως η γραμμή της κολάσεως. Κάποιοι το αποφεύγουν για λόγους μεταφυσικούς, ενώ άλλοι το προτιμούν γιατί τουλάχιστον ξέρεις από πριν που πας. Εγώ πάλι να σου πω, στο 666 θα πήγαινα. Γιατί με τις τιμές που έχουν πάει τώρα ταξί, κουλουπού και βενζίνες,

0: Όπως καταλάβατε, ήρθε η ώρα να δώσω σκυτάλι στο Mad Drive στην Κατερίνα Ψύχα και τον Πέτρο Τριανταφύλου. Πριν όμως το κάνω αυτό, θέλω να σου πω ότι επειδή πλέον έχεις καταλάβει ότι καλοκαίρι, Summer in Greece, σημαίνει Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ. Στις 17 Ιουνίου στο Taekwondo, όπου για πρώτη φορά φέτος, μετά από 23 χρόνια, τα βραβεία ξεκινούν στις 7.30. Δεν πρέπει να ξεχαστείς, πρέπει να μπεις στο mat.gr να προμηθευτείς και εσύ το δικό σου εισιτήριο, διότι εξαντλούνται, δεν ξέρω και τώρα που στο λέω αυτό, αν θα έχει περισσέψει και κανένα. Οπότε λάβε τα μέτρα σου. Κατά τα λοιπά, από τις 4 μέχρι αυτή την ώρα, στο Mad Radio 106,2 ήταν η Faye Voku. Μαζί θα είμαστε πάλι αύριο, Θεού θέλοντος και καιρού επιτρέποντος. Μέχρι τότε, πολλά πολλά smooch smooch. Bye!
1: Mad Radio 106,2.
2: Mad VMA Stories από το Mad Radio 106,2. Η Λίλα είναι από τα πιο φρέσκα και δυνατά πρόσωπα της νέας pop dance σκηνής. Το 2024 το Ντεζαβού με τον Ρακ πήρε το βραβείο Τραγούδι της Χρονιάς Digital, ενώ το 2025 το Κοινό Μυστικό κέρδισε το καλύτερο dance κομμάτι. Φέτος, στα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ, η Λίλα συνεχίζει δυνατά. Το Boss είναι υποψήφιο για βίντεο της χρονιάς. Το Μανιάτικο για καλύτερο pop. Το Ποιος να σου το πει με τον Τόκελ για καλύτερο ντουέτο, ενώ είναι και υποψήφια στην κατηγορία Best Performer. Πάρε τώρα το εισιτήριό σου από το mat.gr για να είσαι κι εσύ στο μεγαλύτερο μουσικό γεγονός της χρονιάς. Ζήσε την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία στα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ. Κέρδισε τη θέση σου μπροστά στη σκηνή, δίπλα στους καλλιτέχνες και με backstage access. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, άκου το ειδικό σήμα του διαγωνισμού. Στείλε μήνυμα και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση για την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία.
3: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκει σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
4: Τα μεγαλύτερα red flags. Red flag είναι να λέει «Είμαι χαλαρός άνθρωπος» και να σε ρωτάει «Γιατί άργησες να απαντήσεις 4 λεπτά?» Στα διαμαντάκια πιάνουμε τα σημάδια που όλοι βλέπουμε και κάποιοι επιμένουν να γνωρούν. Καθημερινά στο Mad TV παρέα με το WhatsApp. Διαμαντάκια. Γιατί κάποια flags φαίνονται από χιλιόμετρα.
5: Γαλαξίας, 55 χρόνια αξίας. Magic παγωτά και επιλεγμένα μπισκότα Ελατίνη σε χρυσές τιμές. Amstel 4x500 μόνο 4,47 και Amstel Retro Exada μόνο 4,84. Whiskas, Pedigree, Caesar και Perfect Fit. 1+1 δώρο. Γαλαξίας.
6: Η Fanta παρουσιάζει το Fantathlon, το νέο εβδομαδιαίο online tournament για όλους τους gamers. Είσαι έτοιμος για Diablo, Call of Duty, Forza Horizon ή World of Warcraft? Σκάναρε τώρα το QR code στις συσκευασίες Fanta, μάθε τα πάντα για τους διαγωνισμούς και διεκδίκησε μεγάλα gaming δώρα κάθε εβδομάδα. Συντονίσου στο Welcome.

0: Αυτοκίνητο Ράλι Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην ECO Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές ECO VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το ECO App και μάθε περισσότερα. ECO, μεγάλος χορηγός του ECO Ράλι Ακρόπολης.
1: Τα δοκίμασα όλα. Παιδικό πάρτι στο σπίτι. Ποτέ ξανά. Σινεμά κρατάει λίγο. Φέτος όμως κάνω τη σωστή επιλογή. Πάρτι στο Voltafon Park. Τα παιδιά, μικρά και μεγάλα, διαλέγουν rollers, τείχο αναρρίχησης, παιδότοπο, face painting, mascot και άλλα πολλά. Και η διασκέδαση δεν τελειώνει ποτέ. Το καλύτερο, οι party organizers αναλαμβάνουν τα πάντα. Στολισμό, προσκλήσεις, φαγητό, όλα. Το μόνο που μου μένει είναι τι θα φορέσω. Voltafon Park και το πάρτι γίνεται αξέχαστο.
2: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
3: Chris Isaac. Σάββατο 13 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ο ροκαμπίλι κρούνερ με τη βελούδινη φωνή για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε μια μαγευτική βραδιά. Εισιτήρια πληροφορίες releaseathens.gr more.com με την υποστήριξη του Release Athens.
2: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
4: Η Ιουλία Καλυμάνη σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο Θέμη Γιοργαντά και το After Dark.
5: Δεν έχω ανεβάσει ποτέ φωτογραφία σε social media από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου με σχέση. Ποτέ.
4: Και ένα ανατρεπτικό εξομολογητήριο.
6: Χαρακτήρισε την Ιουλία με τρεις λέξεις.
5: Αντισυμβατική, ηγετική και ευαίσθητη.
4: After Dark με τον Θέμη Γιοργαντά. Σάββατο στις 11 το βράδυ. Στο Open.
7: N1 Casino. Εδώ περνάς καλά.

0: Είναι ο νέος ήχος του Mad Radio 106,2. Mad Radio. Η ψηφοφορία για τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ είναι live στο mad.gr. Μπες και ψήφισε. Η ώρα είναι 6. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Πόσες από εμάς κοιμόμαστε πραγματικά 8 ώρες?
3: Όχι εγώ.
4: 8.
3: Ποιες 8? Στο τσακίρ κέφι 5.
2: Θα χαίρομαι κιόλας. Μαύρη κύκλη, πρίξιμο.
3: Όχι, καλά είμαι.
2: Είναι καλά η Κάτια, γιατί είναι ακόμα μικρή και έχει κάνει συμφωνία μάλλον με τον έξω από εδώ. Δεν ξέρω.
3: Η Κατερίνα με μουτζώνει.
2: Με εκνευρίζει πάνω στα τραπέζια τα οικογενειακά. Λένε ό,τι του καπνίσει.
3: Πότε θα παντρευτεί?
2: Παιδάκι, πότε θα κάνουμε?
3: Γεια μου, με ρωτάει τι κάνει ο πρώην σου. Γεια σου, χωρίσαμε. Δεν με νοιάζει τι κάνει. Λέει, α, εγώ προσεύχομαι, λέει, και για τον πρώην σου. Καλό παιδί ήταν. Έλα, χρυσέ και Παναγιά.
1: Κορίτσια στην πόλη, κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 100.

0: και μια Σερίνα.
1: Μόλις ξεκίνησε το Mad Drive
2: με τον Πέτρο Τριανταφύλου
1: και την Κατερίνα Ψυχά. Κάθε μέρα και σήμερα 3 ώρες είμαστε εδώ μαζί σου. Μετά το γραφείο, στην επιστροφή για το σπίτι, στο αυτοκίνητο, για τις δουλειές της ημέρας, σε ό,τι και αν κάνεις αυτήν την ώρα.
2: 3 ώρες με την περισσότερη ενέργεια και την περισσότερη μουσική. Μάθε πως θα ζήσεις μια exclusive εμπειρία στα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ.
1: Σήμερα μαζί μας η Μαρία S, YouTuber και Movie Expert, με τις νέες ταινίες αυτής της εβδομάδας, και η Χρύσα Ζαχάρη, γνωστή ως Jan Juice TV, με όλες τις εξελίξεις από το χώρο της τεχνολογίας.
2: Εδώ θα μάθεις πως θα κλέψεις καρδιές, αλλά και πως θα σου κλέψουν την καρδιά χωρίς καν να μιλήσεις.
1: Το έχω, Κατερίνα, βουντού και μάγια.
2: Ούτε καν. Είναι κάτι πολύ πιο απλό και απολαυστικό και όχι παράνομο, Πέτρο.
1: Θα το ακούσω και θα σου πω, γιατί με σένα μερικές φορές τρομάζω.

0: Είμαι ο Πέτρος.
1: Εγώ είμαι η Κατερίνα.
0: Και καλά κάνεις.
1: Και εσύ και το ίδιο.
0: Και σήμερα θες να είσαι εδώ μαζί μας. 6936-646-656. Αυτό είναι το Viber του Mad Drive για αυτήν την ώρα και μέχρι τις 9. Και σε βλέπουμε και σε ακούμε. Μπορεί να μας στέλνεις και ηχητικό μήνυμα να σε ακούσουν οι φίλοι σου στον αέρα. Εδώ στο Mad Drive.
1: 4 Ιουνίου και σήμερα είναι η Διεθνή ημέρα κατά της επιθετικότητας εναντίον των παιδιών. Μια ημέρα που έχει καθιερωθεί από τον ΟΗΕ για να μας θυμίζει ότι η προστασία των παιδιών είναι παγκόσμια ευθύνη και όχι δεδομένη.
0: Δυστυχώς μιλάμε για μια πραγματικότητα που αφορά εκατομμύρια παιδιά σε όλο τον κόσμο που βιώνουν βία, κακό μεταχείριση και πολύ δύσκολες συνθήκες διαβίωσης.
1: Η ημέρα αυτή λειτουργεί ως υπενθύμηση ότι κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην ασφάλεια, στην προστασία και σε ένα περιβάλλον που του επιτρέπει να μεγαλώνει με αξιοπρέπεια μακριά από κάθε μορφή επιθετικότητα.
0: Και μπορεί εδώ στην Ελλάδα να είναι πολύ πολύ καλύτερα τα πράγματα, αλλά υπάρχουν χώρες που δυστυχώς δεν είναι καθόλου καλά τα πράγματα. Πέμπτη σήμερα, ποιος γιορτάζει σήμερα, Κατερίνα?
1: Να ευχηθούμε χρόνια πολλά στη Μάρθα.
0: Μάρθα.
1: Yep.
0: Ω, είχα μια παλιά φίλη Μάρθα.
1: Φίλη, φίλη.
0: Ε, όχι, όχι, οικογενειακή φίλη.
1: Α, εντάξει.
0: Ποιοι καταστροφή. Και διάσημοι έχουν σήμερα γενέθλια μαζί με σένα που μας ακούς.
1: Η αγαπημένη Αντζελίνα Τζολί γίνεται σήμερα 51 και ο Βρετανός ράπερ Central C γίνεται 28.
0: Αντζελίνα 51, και ο Central C, φοβερός Βρετανός ράπερ με τεράστιες επιτυχίες στο νησί. Χρόνια τους πολλά. Σήμερα, Κατερίνα, ο Αμερικάνος τραγουδιστής Eldra L. DeBars, τον DeBars, γίνεται 65.

0: Είναι ο νέος ήχος του Mad Radio 106,2. Mad VMA Exclusive.
1: Για σώμα κλείνω το τίποτα μέσα χιλιάδες φωνές. Στα χέρια μου σ' έχω, μη φεύγεις μακριά μου, ψυχή μου μου λες. Δε σ' αφήνω, σε πιάνω, σε μένα σε φέρνω ξανά. Δυο βλέμματα αγγίζονται και

0: Καλά κάνω και έχω full το air condition για να σε συντηρώ, είδες τραβά.
1: Αγία μου, θα πεθάνω.
0: Και σήμερα βλέπουμε τα δικά σου μηνύματα εδώ στο Viber του Mad Drive μέχρι τις 9 στο 6936-646-656. Ο Άγγελος είναι στο αυτοκίνητο και γυρίζει σπίτι. Γεια σου Άγγελε. Η Ελπίδα είναι στην Εθνική και γίνεται χαμός. Και έχεις δίκιο, Ελπίδα μου, στην κάθοδο ειδικά από ψηλά και στην άνοδο από χαμηλά. Έτσι γίνεται, να κάνω φταίω εγώ. Η Σουζάννα, η Κωνσταντίνα, ο Βασίλης είναι εδώ στο Mad Drive Premium Team. Εσένα πού σε πετυχαίνουμε αυτήν την ώρα?
1: Πέτρο, σου έχω τρομερή πληροφορία που θα σε κάνει καρδιοκατακτητή. Πάρα αυτά και χωρίς μεγάλη προσπάθεια. Λειτουργεί the both ways. Κέλκεις και ελκύεσαι.
0: Μιλάς με γρίφους, Κατερίνα. Μιλάς για μάγια, για ξόρκια και άλλα τέτοια. Για πες.
1: Υπάρχει κάτι που μπορεί να σε κάνει να ξεχάσει τα λόγια σου και να ερωτευθείς, αλλά και να σε ερωτευθούν και ραβνοβόλα, και είναι το άρωμα.
0: Άρωμα, ε. Μπορεί να παίξει πιο δυνατά από το θεληματικό πηγούνι, από το φλερτ.
1: Ακριβώς, διότι η όσφρηση συνδέεται κατευθείαν με τη μνήμη και το συναίσθημα. Οπότε μία μυρωδιά μπορεί να ξυπνήσει επιθυμία χωρίς καν να το καταλάβεις.
0: Δεν λες για αυτό το άρωμα που πουλάνε στο ίντερνετ?
1: Όχι, δεν λέω αυτό, Πέτρο. Μιλάμε για τα κανονικά. Μιλάω για πολύ πιο βαθύ θέμα. Για σεμί, βανίλια, μόσχος και χρυμπάρι είναι νότες που μπορούν να δημιουργήσουν αίσθηση οικειότητας, έλξης και έντονου συναισθήματος.
0: Τώρα μου θυμήθηκα μία νότα, φίλη, που είχα όταν ήμουν.
1: Πότε γιορτάζει?
0: Πολλά χρόνια πριν. Νότες και χρυμπάρι, βανίλια, μόσχος. Εντάξει, μπαίνω στο vibe, κάνω τις σημειώσεις μου για να πάω να φτιάξω, ξέρεις, ένα ειδικό άρωμα με αυτά που είπες, να έχει και για σεμί. Είναι όλα μαζί, μπορώ να τα βάλω?
1: Άμα τα βάλεις όλα μαζί, νομίζω ότι την άλλη θα τη σκοτώσεις. Δεν θα σε ερωτευτεί. Διάλεξε ένα.
0: Μάλιστα. Okay.
1: Κοίταξε να δεις τώρα, στην εποχή των DMs και των emojis, μια μυρωδιά μπορεί να γίνει το πιο δυνατό σου μήνυμα πριν καν μιλήσεις, Πέτρο.
0: Φαντάσου να μιλήσω.
1: Δεν το φαντάζομαι, Πέτρο, το ακούω κάθε μέρα.
0: Καλά να πάθεις. Let's drive. Mad Drive. Με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψηλή.

0: Drive. Μία ανάσα πιο κοντά σε αυτό το weekend, στο πρώτο weekend του Ιουνίου, παρακαλώ. Καλοκαίρι.
1: Τι ωραία.
0: Ιούνιος.
1: Okay.
0: Λίγο πριν φτάσουμε στις 6.30 και στο τίτλους ειδήσεων. Και σήμερα είμαστε εδώ μέχρι τις 9. Αυτό είναι το Mad Drive.
1: Φέτος, τα Mad Video Music Awards 2026, η Algida φέρνει την απόλαυση στο κόκκινο και μοιράζει πάγωτα και χαμόγελα σε όλο το κοινό.
0: Mm-hmm. Εσείς μπορείτε να έρθετε για να δοκιμάσετε τα νέα παγωτά της Algida, το εκρηκτικό Volcanics, με 5 διαφορετικές στρώσεις, παρακαλώ, απόλαυση και απογειωμένο κορνέτο Max. Με, ξέρετε, με το δίσκο Τζαντούγια στην κορυφή και το κλασικό σοκολατένιο τελείωμα. Και πολλά ακόμη που ανεβάζουν τη βραδιά και το επίπεδο. Έλατε... Όλα αυτά που...
1: Στα Mad VMA 2026, ελάτε εκεί να κάνουμε τη βραδιά αξέχαστα δροσερή. Algida, η απόλαυση στο κόκκινο.
0: Σύνδεση τώρα με την αίθουσα σύνταξη newsbomb.gr για τους τίτλους ειδήσεων.
2: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Ξεκίνησε η εθελοντική στράτευση γυναικών, σηματοδοτώντας μια ιστορική ημέρα για τις ένοπλες δυνάμεις. Σήμερα το πρωί παρουσιάστηκαν στο Κέντρο Εκπαίδευσης Υλικού Πολέμου Λαμίας συνολικά 72 γυναίκες εθελόντριες. Νεκρός από πυροβολισμό έπεσε ένας άνδρας στα Τρίκαλα από το χέρι του αδελφού του. Το θύμα ήταν 82 ετών και ο δράστης 86. Τα δύο αδέλφια είχαν συχνές διενέξεις και οι τσακωμοί ήταν πολλοί, λένε μάρτυρες για το περιστατικό. 75 ετών με κινητικά προβλήματα είναι ο οδηγός που προκάλεσε τροχείο στην άφπακτο, πέφτοντας πάνω σε σταθμευμένα οχήματα με μεγάλη ταχύτητα. Συγκλονιστικές είναι οι εικόνες που κατέγραψε κάμερα ασφαλείας και δείχνουν πως μια μητέρα κατάφερε να σώσει το παιδί της ελάχιστα δευτερόλεπτα πριν πέσει πάνω στο αυτοκίνητό της στο όχημα του δράστη. Ο κορυφαίος γερμανός σκηνοθέτης Wim Wenders ανακοίνωσε την απόσυρση της ταινίας του The Wrong Move του 1975 λόγω μιας γυμνής σκηνής στην οποία συμμετείχε η τότε 13χρονη Ναστάζια Κίνσκι. Η ηθοποιός ζητούσε εδώ και χρόνια από το Wenders να κυκλοφορήσει νέα έκδοχη του φιλμ χωρίς την επίμαχη σκηνή. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Weekends με περισσότερη ψυχαγωγία. Σάββατο και Κυριακή πρωί. Ma.gr on air με την Ατάσα Σιδηροκαστρίτου.
4: Όλα τα νέα της showbiz από την Ελλάδα και τον κόσμο και μοναδική καλεσμένη.

0: Χορηγός Κατσόβολος.
1: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
2: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
3: Έλα λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
4: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMOR App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Δίκες έφτασες.
5: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρέσκο γάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
6: Το εμβληματικό Island στην Αθηναϊκή Ριβιέρα υποδέχεται τη Μίμη FY την Κυριακή 7 Ιουνίου για ένα μοναδικό DJ set. Κρατήσεις στο 210-892-5000. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com και come together.
7: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
8: Οπα Festival Powered by Day. Έλα στο απόλυτο καλοκαιρινό γλέντι. Εκεί όπου η παραδοσιακή μουσική συναντά τα σύγχρονα vibes. Ότρα ρότα, σουρουλουλού, βουκολική διαταραχή. Closing act Ελένη Τσαλιγοπούλου. Παρουσιάζει ο Θωμάς Ζάμπρας. Στις 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων σε περιμένει ένα φεστιβάλ άλλη φάση. Με την υποστήριξη του Αντένα. Εισιτήρια στο more.com. Οπα Festival Powered by Day.
7: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
9: Η Μαρίλια Μητρούση και ο Απόστολος Καμιτσάκης δίνουν ρεσιτάλ ερμηνείας στο Θέμη Γεωργαντά και το After Dark.
10: Εννοείται. Όχι, δεν θα χωρίσουμε. Πλάκα κάνεις. Τώρα θα χωρίσουμε.
11: Δεν θα χωρίσουμε.
10: Τώρα θα χωρίσουμε. Πας καλά.
9: Και δύο hot εξομολογητήρια.
12: Έχεις υπάρξει σε σχέση με κάποιο γνωστό, με κάποιο celebrity και εμείς το ξέρουμε?
13: Σε σχέση όχι.
11: Ναι.
12: Σε μη σχέση.
11: Κεραυνό.
13: Ναι.
9: After Dark με τον Θέμη Γεωργαντά. Κυριακή στις 11 το βράδυ. Στο Open.
14: N1 Casino. Εδώ περνάς καλά.

0: δρόμους, αρκετοί, σε όλη τη μεγάλη πόλη, σε όλους τους σχετικούς δρόμους, Κηφισίας, η κάθοδος του Κηφισού και η άνοδος του Κηφισού από χαμηλά, το κέντρο της Αθήνας, ο περιφερειακός του Ημιτού, αλλά και εκεί στο Ελληνικό που γίνονται τα έργα. Θα βρείτε κίνηση και καθυστερήσεις 20 ίσως και λίγο παραπάνω λεπτά στους κεντρικούς δρόμους της μεγάλης πόλης. Τώρα, άκουμε. Αν θέλεις να ζήσεις τα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ, από την πρώτη σειρά παρακαλώ, δίπλα στους καλλιτέχνες μάλιστα και με backstage access, μπορείς να μπεις στην κλήρωση για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση για την απόλυτη MAD Radio VMA εμπειρία που σου δίνουμε μόνο εδώ αποκλειστικά. Μόλις ακούσεις το ειδικό σήμα του διαγωνισμού που έρχεται σε πολύ πολύ λίγο, στέλνεις Viber και μπαίνεις στην κλήρωση που έρχεται αύριο Παρασκευή.
1: Στη δική μας εκπομπή γίνεται κλήρωση και δύο νικητές κερδίζουν από μια διπλή πρόσκληση για να βρεθούν δίπλα ίσως στην Κατερίνα Λιόλου, στον Απόν, στην Ελένα Παπαρίζου, στην Ελένη Φουρέιρα, ομόμο, χέρι-χέρι, δίπλα-δίπλα. Με αυτούς και άλλους. Δεν θέλετε να το χάσετε, θέλετε?
0: Με τίποτα. Οπότε μόλις ακούσεις το ειδικό σήμα που έρχεται σε πολύ λίγο, στέλνεις Viber και μπαίνεις στην κλήρωση που έρχεται αύριο σε αυτή την εκπομπή.
2: Let's drive. Mad Drive. Με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψύχα.

0: πολύ πολύ υψηλές θερμοκρασίες στο αυτοκίνητο, χαμός. Δηλαδή στο 5 το air condition. Και σήμερα όπως και χθες. Και αύριο κάπως έτσι θα είναι τα πράγματα. Αν και σε κάποια σημεία μαθαίνω ότι ίσως πέσει λίγο η θερμοκρασία ή μπορεί και να βρέξει. Αλλά τέλος πάντων εδώ θα είμαστε και θα το δούμε. Γιατί εγώ δεν πολύ πιστεύω κιόλας. Δεν ξέρω, υπάρχει μια.
1: Είσαι δύσπιστος.
0: Ναι, θα το πεις και έτσι. Αλλά υπάρχει μια ανακατοσούρα με τον καιρό, δεν ξέρω γιατί.
1: Ναι, αλήθεια.
0: Έτσι,
1: είναι αυτό.
0: Έτσι λένε οι αυτοί που πρέπει να το πούνε.
1: Την ακούω τη δυσπιστία σου, έχει φανεί.
0: Ναι, εντάξει. Δεν το συζητάω. Και σήμερα είμαστε εδώ, αυτό είναι το Mad Drive, Πέτρος και Κατερίνα, και μαζί μας τώρα η Χρύσα Ζαχάρη, γνωστή και ως Jan Juice TV, είναι host του Mad TV και streamer στο Twitch, με συνεχή παρουσία στον κόσμο του tech και του gaming, μέλος του Game Lab GR, παρακολουθεί τα πάντα. Όλες τις εξελίξεις και φέρνει εδώ στο Mad Drive τα πιο δυνατά updates.
1: Αν θες να ενημερώνεσαι για τα πιο hot tech και gaming news, η Χρύσα είναι ο άνθρωπός σου και μπορείς να τη βρεις στο Instagram @JanJuiceTV. Η Χρύσα μας παρουσιάζει τα πιο hot tech news με το δικό της άμεσο και tech guru style.
0: Χρύσα, καλησπέρα!
2: Καλησπέρα Πέτρο και Κατερίνα, ελπίζω να είστε καλά τώρα που ξεκίνησαν οι ζέστες.
0: Είμαστε πολύ καλά με full air condition.
2: Έτσι, έτσι, σωστό. Πάμε λοιπόν για τα hot tech news. Ξεκινάμε με την Apple, φαίνεται πως ετοιμάζει μια νέα λειτουργία που θα κάνει τον διαχωρισμό εξόδων πιο εύκολο από ποτέ. Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες, το iOS 27 θα μπορούμε απλώς να φωτογραφίζουμε μια απόδειξη με την κάμερα του, του iPhone, και το Apple Wallet θα υπολογίζει αυτόματα ποιος χρωστάει τι, μοιράζοντας τα έξοδα ανάμεσα στις επαφές μας μέσω του Apple Cash. Έτσι το κλασικό πόσα σου χρωστάω και τα λοιπά, ίσως σύντομα ανήκει στο παρελθόν. Τέλειο, έτσι.
0: Φοβερό.
2: Φοβερό, φοβερό. Και πάμε στο αγαπημένο μας AI. Η Anthropic ανακοίνωσε το νέο κορυφαίο μοντέλο της, το Claude Opus 4.8, και η εταιρεία υποστηρίζει ότι είναι το πιο προηγμένο και αξιόπιστο σύστημα AI που έχει δημιουργήσει μέχρι και σήμερα. Με σημαντικές βελτιώσεις στον προγραμματισμό, τη λογική ανάλυση, τη διαχείριση σύνθετων εργασιών και την χρηματοοικονομική ανάλυση. Μάλιστα, παρουσιάζεται ως ένας πολύ ισχυρός ανταγωνιστής GPT 5.5 και Gemini 3.1 Pro. Οπότε έχουμε και ανταγωνιστές πλέον. Αυτά λοιπόν για σήμερα. Χαμός με το AI. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εμείς ευχαριστούμε, Χρύσα Ζαχάρη, με όλα τα updates tech και gaming. Ραντεβού την επόμενη Πέμπτη την ίδια ώρα στο Mad Drive. Thank you.
3: Let's try.
4: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Mad Media. Gathering για να δείτε μπάλα, για movie night ή απλά για να τα πείτε. Το Mad και τα Τσακίρι Chips είναι μαζί σου σε κάθε gathering και σου χαρίζουν κάθε εβδομάδα δύο κιβώτια από την αγαπημένη σου γεύση. Μπες στο Instagram του Mad TV, βρες το σχετικό post και πάρε μέρος στον μεγάλο διαγωνισμό. Τσακίρι Chips και όλη η παρέα το ζει.
5: Φέτος το καλοκαίρι στο N1 Casino σε περιμένουν 500 δώρα χωρίς κατάθεση. Ζήσε μοναδικές εμπειρίες με καλοκαιρινή διάθεση γεμάτη μουσική. Χρησιμοποίησε τον κωδικό MUSIC500 και μπες στο ρυθμό. Μόνο στο N1 Casino.
6: Η Fanta παρουσιάζει το Fantathlon, το νέο εβδομαδιαίο online tournament για όλους τους gamers. Είσαι έτοιμος για Diablo, Call of Duty, Forza Horizon ή World of Warcraft? Σκάναρε τώρα το QR code στις συσκευασίες Fanta, μάθε τα πάντα για τους διαγωνισμούς και διεκδίκησε μεγάλα gaming δώρα κάθε εβδομάδα. Συντονίσου στο Welcome to Fantathlon Break καθημερινά στο Mad Radio 106.2. Η δική σου στιγμή είναι τώρα. Come and get it.
7: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
8: Κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
9: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
7: Ποιος είναι!
9: Η ΔΕΗ!
10: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα. Και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr/Fiber.
11: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο, δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
12: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
13: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Σκόντα που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι και αν γίνει, με τη Σκόντα είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα για το Skoda Zen στο επίσημο δίκτυο εμπόρων Skoda.
14: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Audabash, Hansa G, Sifoli, MC Tous and Bart, Villebrequin, Oliver Brown, Fresco Bol Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
15: Είσαι έτοιμος για το απόλυτο cocktail event του καλοκαιριού? Το Athens Cocktail Festival με την υποστήριξη του Schweppes επιστρέφει ανανεωμένος στις 5 και 6 Ιουνίου στον καταπράσινο πεζόδρομο στο Ζάπιο. Περισσότερα από 18 μπαρ, δεκάδες δροσερά κοκτέιλ, live DJ set και ένα δίμερο γεμάτο μουσική, γεύσεις και εκπλήξεις. Εισιτήρια στο more.com και στην είσοδο του φεστιβάλ. Athens Cocktail Festival, Παρασκευή 5 και Σάββατο 6 Ιουνίου στο Ζάπιο. Είσοδος από Αμαλία.

0: Μίνι, καλύτερο τραγούδι ταινίας και OST by Ecomed. Το ΜΑΤ και το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας για πρώτη φορά βραβεύουν τη μουσική πίσω από την εικόνα. Γιατί κάποιες μουσικές γράφουν ιστορία.
1: Οκ. Okay.
0: Ποιο?
2: Το Aquila's Meal.
0: Τι είναι?
2: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
1: Okay.
2: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρ' το. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
3: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Εκεί όπου η παράσταση τελειώνει, όλα ησυχάζουν. Και στις 12 η μουσική ξεκινά. After, το μεταμεσονύχτιο μουσικό πρόγραμμα του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 13 μουσικές βραδιές. Πειραιώς 260, 12 τα μεσάνυχτα. Εκεί που η νύχτα συνεχίζεται. Εισιτήρια aeffestival.gr, more.com, στα ταμεία του Φεστιβάλ και στο Σύνταγμα.
3: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
5: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
6: Είμαστε έτοιμοι.
4: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

0: Ψήφισε τώρα τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες για τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ στο mad.gr. Η ώρα είναι 7. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσει στη δουλειά.
2: Και την κάναμε προσγειωσούλα παπά.
3: Έτσι. Ωραίο. Είμαι, κάτσε ακούς.
2: Από αυτές τις προσγειώσεις που δεν καταλαβαίνεις αν πετάς ακόμα για να κούπεις το έδαφος. Με έχουν κάνει και viral που λέω.
3: Έχω γίνει και viral.
2: Αυτό που ακούσατε. Έτσι, αλλά την αλήθεια, λέω, τι να κάνω.
3: Αυτό που ακούσατε μόλις τώρα θα μπορούσε να ήμουν εγώ σε μια άλλη ζωή αν ήμουν πιλότος. Εντάξει. Γιατί είναι. Μιλάμε για βιντεάκια τα οποία ανεβάζει κόσμος τις τελευταίες μέρες που δείχνουν έναν πιλότο από την Κρήτη, που σχολιάζει με απίστευτα χαλαρό και χιουμοριστικό τρόπο πέσω του μικροφόνου κατά τη διάρκεια της πτήσης, κάνοντας τους επιβάτες να ξεσπούν στα γέλια. Εγώ, αν ήμουν λοιπόν πιλότος, θα μπορούσα να ήμουν η ξαδέρφη του Φουντουλάκη.
4: Σας έχω προσγειώσει στα πιο μαλακά. Με τα πιο μαλακά χειροκροτήστε με.
3: Αυτά.
1: Κορίτσια στην πόλη, κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 102,2.

0: Και πάλι εδώ, 2 λεπτά μετά τις 7. Αυτό είναι το Mad Drive με τον Πέτρο Τριανταφύλου
1: και την Κατερίνα Ψύχα.
0: Κάθε μέρα και σήμερα, εδώ, κάθε ώρα, έχουμε περισσότερα για σένα.
1: Εδώ θα μάθεις ποια είναι η καλύτερη ώρα γυμναστικής για σένα.
0: Για σένα?
1: Για μένα
0: όχι. Σε λίγο μαζί μας η Μαρία S, YouTuber και Movie Expert, με τις νέες ταινίες αυτής της εβδομάδας.
1: Εδώ θα μάθεις πως θα κερδίσεις τη δική σου διπλή πρόσκληση για μια exclusive εμπειρία μόνο από το Mad Radio.
0: Αλλά και για το μεγάλο διαγωνισμό του Mad με τα τσακίρες chips που συνεχίζεται.
1: Μέχρι τις 9 πάμε μαζί κάθε μέρα Δευτέρα με Παρασκευή στο Mad Radio 106,2. Αυτό είναι το Mad Drive.
0: Εδώ θα μπεις στην κλήρωση για να κερδίσεις μια 4K TV Blockbund 43 inch. Όπου και να πας σήμερα, πάρε μας μαζί σου, έχουμε την καλύτερη μουσική στην πόλη. Drive.

0: 11 μετά τις 7, 5η στο Mad Drive, μία ανάσα πιο κοντά σε αυτό το weekend, στο πρώτο weekend του Ιουνίου θα πω εγώ, που η θερμοκρασία θα είναι ψηλά και θα μπορούμε να κάνουμε και τις βόλτες μας ή και όχι, να ξεκουραστούμε μετά από ένα ξεσάλωμα του τριημέρου που πέρασε ή μπορεί να ξαναξεσαλώσουμε, δεν ξέρω, εξαρτάται, τα κέφια μας, πώς είμαστε. Η κίνηση είναι και σήμερα εδώ στην πόλη και σήμερα όμως είμαστε εδώ έτοιμοι. Γύρω στις 8, 8 και κάτι.
1: Να την εξαφανίσουμε.
0: Να την εξαφανίσουμε. Θα σας εξαφανίσουμε. Την κίνηση.
1: Την κίνηση.
0: Έμα, σε παρακαλώ. Και τώρα ακούω προσεκτικά. Έχουμε για σένα κάτι πολύ πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο. Πολύ. Μία εντυπωσιακή τηλεόραση Blockpoint 43 ιντσών παρακαλώ. 4K, 4K Google TV. Προσφορά της GR Tech. Αξίας 400 ευρώ μπορεί να γίνει δική σου τώρα.
1: Στέλνεις τώρα μήνυμα στο Viber στο 6936-646-656 και μπαίνεις απευθείας στην κλήρωση της Παρασκευής. Γράφεις TV Mad Drive και ίσως είσαι ο τυχερός ή τυχερή που θα την αποκτήσει.
0: Πια την Blockpoint 43 ιντσών 4K Google TV θα γίνει δική σου. Κλήρωση έρχεται την Παρασκευή, δηλαδή αύριο, και εσύ στέλνεις μήνυμα τώρα 6936-646-656 για να μπεις σε αυτήν την κλήρωση.
1: Πέτρο, μία ερώτηση σου έχω, διότι όσο ζω θα προσπαθώ. Πρωί ή βράδυ είναι τελικά το καλύτερο διάστημα για προπάνηση, γιατί υπάρχει μεγάλη κουβέντα γύρω από αυτό.
0: Κοίταξε να δεις, Κατερίνα, το πρωί δεν παίζει, γιατί εγώ θέλω μία ώρα για να επανέλθω στον πλανήτη και εσύ μου λες να πάω να σηκώνω βαράκια, ούτε να το σκέφτεσαι.
1: Σήμερα θα σε πείσω λίγο διαφορετικά. Πρωινή γυμναστική σημαίνει ενέργεια, καλύτερη διάθεση και το πιο βασικό δεν την αναβάλεις. Την κάνεις και ξεμπερδεύεις, βρε παιδί μου.
0: Πώς λέει το τραγούδι? Παπα ούτε το πρωί, παπα ούτε το βράδυ.
1: Άκου τότε αυτό. Το απόγευμα ή το βράδυ το σώμα είναι πιο ζεστό, έχεις περισσότερη αντοχή και μπορείς να αποδώσεις καλύτερα, ειδικά σε μια πιο έντονη προπόνηση.
0: Ναι, έντονη προπόνηση. Καλά, εντάξει. Έχω και μία τρίτη επιλογή από τις δύο που μου δίνεις.
1: Για πες.
0: Ποτέ.
1: Υπάρχει όμως και η βραδινή γυμναστική που σε αποφορτίζει από τη μέρα και σου ρίχνει το στρες και γενικά, αλλά και όσον σε αφορά. Το θέμα δεν είναι πρωί ή βράδυ, είναι να βρεις την ώρα που δεν θα την ακυρώσεις.
0: Κατερίνα μου, αυτή την ώρα ψάχνω. Εδώ και χρόνια. Δεν την έχω βρει ακόμη.
1: Έλεος πια, Πέτρο. Εσύ, φίλε μου και φίλοι μου, μην ακούς τον Πέτρο και επέλεξε τη χρονική στιγμή που θα αποδώσει καλύτερα για σένα και θα σε κρατήσει εντός του ευεργετικού κόσμου της γυμναστικής.
0: Φίλες μου, μαζί μου. Ποτέ.
1: Yes. Let's
2: drive. Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα.

0: με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Και σήμερα είμαστε εδώ μαζί σου μέχρι να φτάσεις εκεί που θέλεις να πας. Όπως κάθε απόγευμα, ανάμεσα στο εκεί που είσαι και στο εκεί που θέλεις να πας, είναι το Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Απόψε το βράδυ, Match Day. Η εθνική μας έχει φιλικό ποδοσφαιρικό αγώνα με την Σουηδία. Μας είχαν κερδίσει μάλιστα το 2021. Θα δούμε τι θα γίνει απόψε. Χθες χαμός στον πρώτο αγώνα μπάσκετ Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Ο Ολυμπιακός έκανε το 1-0, όμως ο Παναθηναϊκός είχε πολλά παράπονα με την διαιτησία, από την διαιτησία. Αύριο στις 9 το βράδυ παίζουν στο ΟΑΚ Κατερίνα.
1: Έχω να σου πω ότι ο μεγάλος διαγωνισμός του ΜΑΤ με τα Ζακύρις Τσίπ συνεχίζεται και αυτή την εβδομάδα του Gathering, όπως πολύ σωστά είπες και εσύ, έχει μπάλα, αλλά και καλοκαιρινό mood και φυσικά πολύ crunch.
0: Φίλοι, οθόνη, φωνές, πριν ακόμη μπει γκολ, αν γίνει φάουλ, αν μπει ή δεν μπει το καλάθι. Κάποιος ρωτάει ποιος έφαγε τα τελευταία chips. Και αν αυτό σου ακούγεται γνώριμο, τότε είσαι στο σωστό gathering.
1: Αλλά τι ρίγανη, wavy barbecue, ξύδι, πάπρικα, sour cream, wavy ρίγανη, όποια και αν είναι η αγαπημένη σου γεύση Ζακύρις Τσίπ, μπορεί να γίνει δική σου. Μπαίνεις τώρα στο Instagram του MAD TV, βρίσκεις το σχετικό post και παίρνεις μέρος στο διαγωνισμό. Κάθε εβδομάδα ένας νικητής κερδίζει 2 κυβότια Ζακύρις Τσίπ, να μεγάλα κυβότια, για να μην λείπει τίποτα από το καλοκαιρινό του gathering.
0: Όχι βέβαια. Με 2 μεγάλα κυβότια Ζακύρις Τσίπ, τι άλλο θες. Γιατί είτε βλέπεις μπάλα, είτε μπάσκετ, είτε αράζεις με την παρέα, είτε απλά απολαμβάνεις το summer vibe του Mad Radio. Ένα πράγμα είναι σίγουρο, το gathering θέλει Ζακύρις Τσίπς.
2: Let's drive. Mad Drive με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψύχα.

0: American Girls. 30 λεπτά μετά τις 7 εδώ στο Mad Drive. Και σήμερα είμαστε εδώ και βλέπουμε και ακούμε τα δικά σου μηνύματα. Ο Σπύρος είναι εδώ, ο Νικόλας είναι στην Κηφισίας, η Τατιάνα επιστρέφει από το γραφείο και εσύ και εμείς είμαστε εδώ μαζί σου μέχρι να φτάσεις εκεί που θέλεις να πας.
1: Και εσύ φίλοι μου και φίλε μου, ξέρεις τι σημαίνει να ζεις το καλύτερο Summer in Greece? Φυσικά και ξέρεις και σημαίνει να είσαι στις 17 Ιουνίου στα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ στο Τέκβοτο.
0: Και θέλω να σου δώσω μια πολύ βασική πληροφορία. Για πρώτη φορά φέτος τα βραβεία ξεκινούν 7:30. Μην το ξεχάσεις, όλοι θα είναι εκεί και εσύ.
1: Έχουν μείνει ελάχιστα εισιτήρια διαθέσιμα. Πρόλαβε και κλείσε το εισιτήριό σου τώρα στο mat.gr.
0: Σύνδεσαι τώρα με την αίθουσα σύνταξης του newsbomb.gr.
2: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Ξεκίνησε η εθελοντική στράτευση γυναικών, σηματοδοτώντας μια ιστορική ημέρα για τις ένοπλες δυνάμεις. Σήμερα το πρωί παρουσιάστηκαν στο Κέντρο Εκπαίδευσης Υλικού Πολέμου Λαμίας συνολικά 72 γυναίκες εθελόντριες. Νεκρός από πυροβολισμό έπεσε ένας άνδρας στα Τρίκαλα από το χέρι του αδελφού του. Το θύμα ήταν 82 ετών και ο δράστης 86. Τα δύο αδέλφια είχαν συχνές διενέξεις και οι τσακωμοί ήταν πολλοί, λένε μάρτυρες για το περιστατικό. 75 ετών με κινητικά προβλήματα είναι ο οδηγός που προκάλεσε τροχείο στην άφακτο, πέφτοντας πάνω σε σταθμευμένα οχήματα με μεγάλη ταχύτητα. Συγκλονιστικές είναι οι εικόνες που κατέγραψε κάμερα ασφαλείας και δείχνουν πως μια μητέρα κατάφερε να σώσει το παιδί της ελάχιστα δευτερόλεπτα πριν πέσει πάνω στο αυτοκίνητό της στο όχημα του δράστη. Ο κορυφαίος γερμανός σκηνοθέτης Wim Wenders ανακοίνωσε την απόσυρση της ταινίας του The Wrong Move του 1975 λόγω μιας γυμνής σκηνής στην οποία συμμετείχε η τότε 13χρονη Ναστάζια Κίνσκι. Η ηθοποιός ζητούσε εδώ και χρόνια από το Wenders να κυκλοφορήσει νέα έκδοχη του φιλμ χωρίς την επίμαχη σκηνή. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: radio.gr. Ζήσε την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία στα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ. Κέρδισε τη θέση σου μπροστά στη σκηνή, δίπλα στους καλλιτέχνες και με backstage access. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, άκου το ειδικό σήμα του διαγωνισμού. Στείλε μήνυμα και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση για την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία.
1: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Ellinikon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
2: Τα μεγαλύτερα Red Flags. Red Flag είναι να λέει «Είμαι χαλαρός άνθρωπος» και να σε ρωτάει «Γιατί άργησες να απαντήσεις 4 λεπτά» Στα διαμαντάκια πιάνουμε τα σημάδια που όλοι βλέπουμε και κάποιοι επιμένουν να γνωρούν. Καθημερινά στο Mad TV παρέα με το WhatsApp. Διαμαντάκια. Γιατί κάποια flags φαίνονται από χιλιόμετρα.
0: Το Mad Radio 106,2 προτείνει
3: Λεόντιος και Λένα, του Γκέωργ Μπίχνερ.
4: Μια τραγικομωδία.
3: Ή και όχι.
4: Η ζωή μου χασμουριέται μπροστά μου σαν μια μεγάλη λευκή κόλλα χαρτί.
3: Πρέπει να τη γράψω ολόκληρη, αλλά δεν βρίσκω ούτε ένα γράμμα.
4: Από 8 Μαΐου, κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, στο Θέατρο 104.
3: Παίζουν Αλεξάνδρα Όσπιτση,
4: Λιδία Στέφου,
3: Βασίλης Τσαλίκης,
4: Μιχάλης Ψαλίδας.
3: Σκηνοθεσία Ειρήνη Λαφαζάνη.
4: Εισιτήρια στο more.com.
5: Θέλεις να ανήκεις, να συμμετέχεις. Θέλεις να γελάς, να δημιουργείς, να διεκδικείς. Να μοιράζεσαι. Θέλεις να κυκλοφορείς. Θέλεις να εκφράζεσαι. Θέλεις να ερωτεύεσαι. Να ελπίζεις. Να νιώθεις. Θέλεις να ζεις. Athens Pride 2026. Σάββατο 13 Ιουνίου. Πλατεία Συντάγματος. Σε αφορά.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
6: Η Ιουλία Καλυμάνη σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο Θέμη Γιοργαντά και το After Dark.
7: Δεν έχω ανεβάσει ποτέ φωτογραφία σε social media από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου με σχέση. Ποτέ.
6: Και ένα ανατρεπτικό εξομολογητήριο.
8: Χαρακτήρισε την Ιουλία με τρεις λέξεις.
7: Αντισυμβατική, ηγετική και ευαίσθητη.
6: After Dark με τον Θέμη Γιοργαντά. Σάββατο στις 11 το βράδυ. Στο Open.
9: N1 Casino. Εδώ περνάς καλά.

0: Calvin Harris, Dua Lipa. One Kiss εδώ στο Mad Drive της Πέμπτης. Με τον Πέτρο και την Κατερίνα με την κίνηση στους δρόμους να έχει χαλαρώσει λίγο, όχι όμως στα γνωστά σημεία. Στην κάθοδο του Κηφισού, στην άνοδο και την κάθοδο της Κηφισίας, στον περιφερειακό του Ημιτού, στο κέντρο της μεγάλης πόλης θα βρείτε καθυστερήσεις και αυτήν την ώρα. Τώρα μαζί μας η Μαρία S, YouTuber και Movie Expert με τις νέες ταινίες αυτής της εβδομάδας, αλλά και πολύ ενδιαφέροντα και αξιοπερίεργα θα έλεγα facts γύρω από αυτές.
1: Άγνωστες ιστορίες, αστεία παρασκήνια, λεπτομέρειες που δεν προσέξαμε, νοήματα που δεν πιάσαμε, αυτά και άλλα πολλά ψάχνει και μας τα παρουσιάζει στο δικό της Weird Fact Show μέσα από το YouTube κανάλι της.
0: Μαρία, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα παιδιά.
0: Τι βγαίνει στις αίθουσες σήμερα Πέμπτη?
2: Λοιπόν, για τρεις ταινίες θα μιλήσουμε σήμερα και φυσικά δεν μπορούμε να μην ξεκινήσουμε με το Scary Movie, γιατί τα αδέρφια Wayans επιστρέφουν για να ακυρώσουν την κουλτούρα της ακύρωσης. 26 χρόνια μετά την απόδρασή τους από έναν ύποπτα γνωστό μασκοφόρο δολοφόνο, οι βασικοί τέσσερις, a.k.a. Μάλλον και Σον Wayans, Άννα Φάρις και Ρετζίνα Χολ, ξανασυνεργάζονται στην ταινία Scary Movie και μαζί με τους αγαπημένους χαρακτήρες που επιστρέφουν, έρχονται και νέα πρόσωπα για να καταστρέψουν έτσι reboots, remakes, requels, prequels, sequels, spin-offs, origin stories, οποιασδήποτε γνωστής horror ταινίας βγήκε τα τελευταία χρόνια. Και μιας και είπαμε για reboots, πάμε στο Masters of the Universe. Ο σκηνοθέτης Travis Knight παραφέρει το θρηλυκό franchise της Mattel στην μεγάλη οθόνη, όπου 15 χρόνια μετά προσπαθεί τη δύναμη της οδηγεί τον πρίγκιπα Άνταμ πίσω στην Ετέρνια, όπου ανακαλύπτει ότι η πατρίδα του έχει καταστραφεί υπό την σκληρή κυριαρχία του Σκέλετορ. Ο Άνταμ πρέπει να ενώσει τις δυνάμεις του με τους στενότερους συμμάχους του και να αποδεχθεί το αληθινό του πεπρωμένο ως χήμαν. Συγκλίνουμε με το Ελλάδα 3.0. Είναι ένα νέο project όπου φέρνει για πρώτη φορά τρεις διαφορετικές ιστορίες. Τρεις κωμωδίες μικρού μήκους σε μια ενιαία εμπειρία. Πολυφωνική, σύγχρονη και απόλυτα συντονισμένη με το σήμερα. Από τρεις διαφορετικές σκηνοθετικές ματιές, το 100 χρόνια μπροστά του Μιχάλη Γιγιντή, το Planet Balcon της Ιωάννης Κρυονά και το Who's He και η Σχούν Απελεύση του Δημήτρη Παπαθανάση, συνθέτει ένα κινηματογραφικό τρίπτυχο που κινείται ανάμεσα στο χιούμορ, τον παραλογισμό και την ελληνική πραγματικότητα όπως τη ζούμε σήμερα.
0: Και όπως κάθε Πέμπτη, μία ερώτηση. Αν είχες ένα μόνο εισιτήριο, για ποια ταινία θα το έδινες?
2: Θα έλεγα το Scary Movie, γιατί είμαι πολύ περίεργη για το κατά πόσο θυμίζει τις παλιές καλές ταινίες, αλλά καλό είναι να στηρίζουμε νομίζω τις ελληνικές παραγωγές και το Ελλάδα 3.0 φαίνεται αρκετά πρωτότυπο και με χιούμορ, οπότε θα έπαιρνα εισιτήριο για αυτήν.
0: Μαρία, ευχαριστούμε. Η Μαρία S, YouTuber και Movie Expert με τις νέες ταινίες αυτής της εβδομάδας. Ραντεβού την επόμενη Πέμπτη.
2: Γεια σας.
3: Mad Drive με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψυχα.

0: Show End of Beginning σε ένα remix που ακούς μόνο εδώ στο Mad Radio. Λίγο πριν φτάσουμε στις 8 απόγευμα Πέμπτης στο Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Και Κατερίνα, η J-Lo είναι δεν είναι, δεν το ξέρει αυτό, αλλά δεν το ξέρουμε αυτό, αλλά ξέρεις τι, έγινε πανικός στο Today Show, γιατί η παρουσιάστρια της τηλεοπτικής, της διάσημης, της πολύ διάσημης τηλεοπτικής εκπομπής στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, την ρώτησε αν βγαίνει με τον συμπροταγωνιστή της. Ήταν εκεί για να προωθήσουν τη νέα τους ταινία που λέγεται Office Romance και είναι στο Netflix, οπότε τη ρώτησε βγαίνετε, και εκείνη απάντησε αυτό με ρωτάνε όλοι κάθε φορά που δουλεύω με κάποιον. Είναι αλήθεια ή...
1: Με τους άλλους έβγαινε. Αυτή είναι η σωστή ερώτηση για να πάρει και τη σωστή απάντηση και αυτή που δεν, που ρώτησε. Μάλιστα. Αν έβγαινε, ναι.
0: Μάλιστα, δεν ξέρω, θα δούμε. Θα δείξει. Αν και εγώ δεν τον είδα αυτόν, δεν...
1: Μήπως να παίξει μια ταινία και εσύ μαζί της, ρε παιδί μου. Πώς αυτό είναι ο τρόπος.
0: Εγώ αυτόν είδα εκεί μαζί τους στο απόσπασμα που το είδα κάποια στιγμή.
1: Δεν ταιριάζουν.
0: Όχι, δεν λέω αυτό.
1: Α.
0: Είναι πολύ καλός το βίος.
1: Μάλιστα.
0: Η Taylor Swift, Κατερίνα, έδωσε τη φωνή της σε νέο χαρακτήρα στο Toy Story 5 και το I Knew It, I Knew You κυκλοφορεί αύριο Παρασκευή. Ένα πρωτότυπο τραγούδι για το Toy Story 5 με τον φίλο και συνεργάτη της Jack Antonoff. Πολύ σε ενδιαφέρουν αυτά που λέω.
1: Όχι, με ενδιαφέρουν. Το πρώτο πάρα πολύ. Το δεύτερο, κοίτα σου.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου, τι να κάνουμε τώρα, λέμε. Αλλά ακούω κάτι όμως που μπορεί εσένα να μην σε ενδιαφέρει, αλλά ενδιαφέρει.
1: Εμένα με ενδιαφέρει πάρα πολύ, όλους... αλλά δεν με αφορά.
0: Ναι, δεν μπορεί εννοείς. Όλους όσους μας ακούνε τώρα. Αν θέλεις να ζήσεις Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ, από την πρώτη σειρά, δίπλα στους καλλιτέχνες και με backstage access, παρακαλώ. Ετοιμάσου να μπει στην κλήρωση για να κερδίσει μια διπλή πρόσκληση για την απόλυτη Mad Radio VMA 2026 εμπειρία. Μόλις ακούσεις το ειδικό σήμα του διαγωνισμού που έρχεται, έρχεται, έρχεται, στέλνεις Viber στο 6936646656 και μπαίνεις στην κλήρωση που έρχεται αύριο σε αυτήν την εκπομπή για να κερδίσεις την απόλυτη Mad Radio VMA.
1: Στο Mad Drive θα τα μάθεις όλα αύριο, αλλά στις 17 Ιουνίου θα είσαι δίπλα-δίπλα με τον Μάνο, με την Κλαβδία, με τον FY, με τη Μαρσό και πολλούς, πολλούς και πολλές, πολλές άλλους και άλλες.
0: Mm-hmm. Πότε έρχεται αυτό? 17 Ιουνίου.
1: Πού? Στο Taekwondo.
0: Πολύ σωστά τα λες, Κατερίνα.
1: Ευχαριστώ.
0: Και Έλενα, τι πρέπει να κάνουν τώρα?
2: Mad Radio VMA 2026 Exclusive Experience. Στείλε Viber τώρα στο 6936 646 656. Γράψε Mad VMA και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση.

0: Tommy Stories από το Mad Radio 106,2. Η Tamta είναι από τα ονόματα που έχουν συνδέσει τα Mad VMA με το pop, το dance και το fashion στοιχείο. Το 2006, το Φθες πήρε το βραβείο για καλύτερο βίντεο κλιπ από πρωτοεμφανιζόμενο. Και η ιστορία συνεχίζεται. Φέτος, στα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ, η Tamta είναι υποψήφια στην κατηγορία Best Performer, εκεί όπου μετράνε η σκηνική παρουσία, το attitude και το συνολικό performance. Πάρε τώρα το εισιτήριό σου από το mat.gr για να είσαι κι εσύ στο μεγαλύτερο μουσικό γεγονός της χρονιάς.
1: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκει σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
2: Είσαι έτοιμος για το απόλυτο cocktail event του καλοκαιριού? Το Athens Cocktail Festival με την υποστήριξη του Schweppes επιστρέφει ανανεωμένο στις 5 και 6 Ιουνίου στον καταπράσινο πεζόδρομο στο Ζάπιο. Περισσότερα από 18 μπαρ, δεκάδες δροσερά κοκτέιλ, live DJ set και ένα δίμερο γεμάτο μουσική, γεύσεις και εκπλήξεις. Εισιτήρια στο more.com και στην είσοδο του φεστιβάλ. Athens Cocktail Festival, Παρασκευή 5 και Σάββατο 6 Ιουνίου στο Ζάπιο, είσοδος από Αμαλίας.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, πατάτες Κύπρου σε δίχτυ και καρπούς για μίνι 20% φθηνότερα. Κατεψυγμένα προϊόντα Α, 1+1 δώρο. Ακόμα μπύρα Μύθος Οκτάδα κουτί, τώρα μόνο 6,25.
3: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
5: Η Fanta παρουσιάζει το Fantathlon, το νέο εβδομαδιαίο online tournament για όλους τους gamers. Είσαι έτοιμος για Diablo, Call of Duty, Forza Horizon ή World of Warcraft? Σκάναρε τώρα το QR code στις συσκευασίες Fanta. Μάθε τα πάντα για τους διαγωνισμούς και διεκδίκησε μεγάλα gaming δώρα κάθε εβδομάδα. Συντονίσου στο Welcome to Fantathlon Break καθημερινά στο Mad Radio 106,2. Η δική σου στιγμή είναι τώρα. Come and get it.
6: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
7: Θεέ, ήρθα!
6: Ένας θείος.
8: Α, ήρθες.
6: Καμία αλλαγή.
8: Δεν πειράζεις τίποτα, γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
6: Και μια μεγάλη ανατροπή.
7: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
8: Τι έκανες?
7: Έβαλα προτέργεια.
8: Καλά έκανες. Μπράβο.
6: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
8: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
7: Έτσι.
8: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
7: Να, εδώ.
8: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
7: Ναι, ναι.
6: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεργία.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
9: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
10: Online.
9: Ναι.
10: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
9: Κι εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
10: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
9: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
11: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
12: Release Athens 2026. Τετάρτη 24 Ιουνίου, Πλατεία Νερού. Nicky Even the Bad Seeds. Baxter Dury, Anna von Hausburg. Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
13: Big Well Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
14: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
13: Δύο ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
14: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
13: Big Well Festival 2026. Να είσαι εκεί.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: στον 6,2.
1: Η ψηφοφορία για τα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ έχει ξεκινήσει. Ψήφισε τώρα στο mad.gr.
0: MAD Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 8. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. MAD Radio 106,2.

0: 8, αυτό είναι το Mad Drive και αν εσύ αυτήν την ώρα έχεις κολλήσει την κίνηση, είμαστε εδώ μαζί σου για να σε συνοδεύσουμε μέχρι εκεί που θέλεις να πας. Μία ακόμη ώρα μαζί με την περισσότερη ενέργεια και την καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Εδώ για το νέο Talk of the Town στα Βόρεια Προάστια.
0: Εδώ για να μάθεις πώς θα πάρεις μέρος στην ψηφοφορία, ώστε εσύ να αποφασίσεις ποιοι είναι οι καλλιτέχνες, ποια είναι τα τραγούδια, ποια είναι τα βίντεο κλιπς που θα ξεχωρίσουν στα φετινά Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ.
1: Εδώ και για Instagramικά soft cookies από την Καραφαλιά Καλυφώτη. Βλέπουμε τα μηνύματά σου στο Viber του Mad Radio 6936646656 και ο Πέτρος και εγώ σε βλέπουμε το γλυκανά.
0: Ναι, το γλυκανά λίγο σήμερα. Γιατί τρομάζει ο κόσμος, μας στέλνει μηνύματα.
1: Έλα τώρα.
0: Δηλαδή, πώς. Δηλαδή. Let's
2: try. Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα.

Θεσσαλονίκη, το Mad Radio παίζει πιο δυνατά για σένα. Mad Radio 106,2.

0: Μετά τις 8 εδώ στο Mad Drive, με την κίνηση να επιμένει λίγο Κατερίνα στη Μεγάλη Πόλη σήμερα. Δεν ξέρω, βγαίνουν για Thursday Night Out.
1: Είναι κάποιοι. Και καλοκαίρι, μπορεί να το κάνεις αυτό. Ναι, το
0: εντάξει,
1: λέω.
0: Καμία σχέση βέβαια πριν από μία ώρα, αλλά είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα στους δρόμους. Και σήμερα εδώ, και σήμερα στο Mad Drive. Και ακούμε προσεκτικά. Ήρθε η ώρα να μπει στην κλήρωση που έρχεται αύριο για μια εντυπωσιακή τηλεόραση Blackpoint 43 ίντσων 4K Google TV προσφορά της GR Tech αξίας 400 ευρώ. Μπορεί να γίνει δική σου, μπαίνει στην κλήρωση.
1: Στέλνεις τώρα μήνυμα στο Viber 6936-646-656 TV Mad Drive και μπαίνεις απευθείας στην κλήρωση της Παρασκευής, δηλαδή αύριο. Και ίσως εσύ ο τυχερός ή τυχερή που θα την αποκτήσει.
0: Ναι, ναι. Τι κάνεις, στέλνεις Viber τώρα στο 6936-646-656 για να κερδίσεις αύριο στην κλήρωση μια Blaupunkt 43 ίσον TV 4K Google TV, παρακαλώ. Στείλε Viber τώρα.
1: Talk of the Town Alert τώρα στα Βόρεια Προάστια. Ένα νέο spot που ήδη συζητείται πολύ και λέγεται La Lane.
0: Α, είναι αυτό που είναι μέσα σε ένα boutique hotel, ε?
1: Ακριβώς, το ισόγειο του The Fiction στο Μαρούσι και έχει όλο αυτό το παριζιάνικο κινηματογραφικό vibe σαν να είσαι σε ταινία, Πέτρο.
0: Πας για φαγητό και νιώθεις ότι είσαι πρωταγωνιστής.
1: Κάπως έτσι, και το μενού έχει την υπογραφή του Αλέξανδρου Τσιωτίνη με πολύ δημιουργικά πιάτα και παιχνιδιάρικες ονομασίες που σε βάζουν στο mood πριν καν δοκιμάσεις.
0: Είναι για όλες τις ώρες ή μόνο fine dining?
1: Όλη μέρα. Ξεκινάει με brunch και χαλαρές επιλογές το πρωί και όσο πέφτει η μέρα πάει σε after work cocktails και πιο chic βραδινό vibe.
0: Δηλαδή πας για ένα καφέ και μπορεί να καταλήξεις σε ραντεβού ή και με τρία ποτά.
1: Ακριβώς αυτό είναι το concept. Ένας χώρος που αλλάζει ρυθμό μέσα στη μέρα και γίνεται σημείο συνάντησης για κάθε περίσταση. Θα με πας?
0: Εννοείται, είναι και στο δρόμο μας, Κατερίνα.
2: Let's drive. Mad Drive. Με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψύχα. And he goes.

0: Πέμπτης. Ετοιμαζόμαστε για ένα πολύ ωραίο ηλιοβασίλεμα. Έκανα τα μαγικά μου.
1: Μπράβο, Πέτρο.
0: Πάνω από την πόλη. From Headlines, Κατερίνα, του Hot Takes. Είναι εδώ στο Mad Drive και είσαι μέσα. Ο ASAP Rocky, αυτός είναι, Κατερίνα, ο σύζυγος της Ριάννα, πατέρας των δύο παιδιών της και διάσημος, πολύ διάσημος rapper. Μιλάει στο Vibe για πρώτη φορά για την ληστεία στο σπίτι τους που τους έκανε να μετακομίσουν στο Λονδίνο. Το Vibe είναι πολύ διάσημο περιοδικό. Mm. Στα λέω γιατί με κοιτάς.
1: Γιατί δεν ξέρω. Ναι, καλά, καλά.
0: Δεν είπα εγώ αυτό
1: να
0: το
1: μαθαίνω.
0: Πράγμα. Εγώ είπα γιατί με κοιτάς έτσι. Με αυτό το βλέπω. Βλέπαν οι Παναθηναϊκοί για το φάουλ, έγινε, δεν έγινε.
1: Με ενδιαφέρον σου κοιτάζω και εντυπωσιασμένη. Δεν έχει δίκιο.
0: Η μεγαλύτερη K-pop περιοδία στην ιστορία έρχεται από τους BTS. Και έχει και κοντά μας, θα σας πω, για σας τους φαν των ARMY. Έχει Λονδίνο, Παρίσι, Μαδρίτη τον Ιούλιο, παρακαλώ. ARMY Rank World Tour, ο τίτλος της, έχει 85 shows, 34 πόλεις και 23 χώρες για τους BTS.
1: Πολύ ενδιαφέρον. Και εγώ τώρα να σου πω ότι είναι στο δικό σου το χέρι, φίλε μου και φίλε μου, να αποφασίσεις ποιους θα δεις πάνω στη σκηνή των Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ. Και είναι πάρα πολύ απλό αυτό που έχεις να κάνεις. Θα μπεις στο mad.gr και θα τους ψηφίσεις και έτσι θα αποφασίσεις ποιοι καλλιτέχνες, ποια τραγούδια και ποια βίντεο κλιπς θα ξεχωρίσουν.
0: Και εκεί που θα πας να ψηφίσεις θα βρεις τις μεγαλύτερες επιτυχίες της χρονιάς. Μιλάμε τώρα για αφρό. Όλα τα καλύτερα, οι μεγαλύτεροι καλλιτέχνες. Μπαίνεις, mad.gr, ψηφίζεις και μετά είσαι εκεί και βλέπεις ποιοι είναι πάνω στη σκηνή επειδή εσύ τους ψήφισες.
1: Γιατί στις 17 Ιουνίου στο Taekwondo θα γίνει η μεγαλύτερη μουσική γιορτή του καλοκαιριού και θα έχει και τη δική σου σφραγίδα αφού θα έχεις επιλέξει.
0: Και θα είναι και η Κατερίνα εκεί.
1: Και θα είναι και ο Πέτρος εκεί.
0: Α, υπάρχει. Μπορείς να λείπεις εσύ.
1: Ναι, είναι δυνατόν.
0: Μπορείς.

0: Spectacular και σήμερα εδώ στο Mad Drive ο Πέτρος και η Κατερίνα. Spectacular. Και η Κατερίνα σήμερα φοράει ένα κολάν. Άστο.
1: Μεγάλη ιστορία το κολάν, τέλος πάντων.
0: Ναι, ναι, δεν είναι της παρούσης, αλλά άστο.
1: Second skin.
0: Θέλω να σου πω, Κατερίνα, ότι σήμερα ξεκινάει το Primavera Sound Festival. Το κύριο πρόγραμμά του στη Βαρκελόνη και είναι sold out από το Φεβρουάριο. Σήμερα Πέμπτη Doja Cat, αύριο Παρασκευή The XX, Σάββατο The Cure και οι Gorillaz. Επίσης, αν θέλεις να το δεις και δεν μπορείς να είσαι εκεί, γιατί είναι sold out βασικά. Δεν λέω ότι είναι μακριά. Live stream αποκλειστικά στο Amazon Music. Και ο Benson Boone με την Alex Earl, αυτή είναι TikToker. Έχει πάνω από 10 εκατομμύρια followers. Είναι πολύ hot αυτή τη στιγμή. Αυτοί οι δύο θα είναι πρωταγωνιστές στο καινούριο βίντεο του Benson Boone. Το καινούριο τραγούδι είναι The Time of My Life. Και μάλιστα μαθαίνω ότι ο Benson το ζήτησε προσωπικά από την Alex να είναι σε αυτό το βίντεο κλιπ.
1: Και εγώ θέλω να σου πω ότι τα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ έρχονται με απίστευτο ρυθμό, δυνατή ενέργεια και την cool διάσταση του N1 Casino.
0: Συντονίσω στο VAD των Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ και μπες και εσύ στον κόσμο του N1 Casino, γιατί εκεί που κάθε στιγμή θα βρεις αυτό το μαγικό φαν και μια μοναδική αίσθηση διασκέδασης.
1: Live παιχνίδια, ένταση και εμπειρία που απογειώνει κάθε στιγμή N1 Casino. Εδώ περνάς καλά. Υπεύθυνος ρυθμιστής ΕΕΠ.
0: Σύνδεση τώρα με την αίθουσα σύνταξης του newsbomb.gr για τις τελευταίες ειδήσεις σε τίτλους της ημέρας.
2: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Ξεκίνησε η εθελοντική στράτευση γυναικών, σηματοδοτώντας μια ιστορική ημέρα για τις ένοπλες δυνάμεις. Σήμερα το πρωί παρουσιάστηκαν στο Κέντρο Εκπαίδευσης Υλικού Πολέμου Λαμίας συνολικά 72 γυναίκες εθελόντριες. Νεκρός από πυροβολισμό έπεσε ένας άνδρας στα Τρίκαλα από το χέρι του αδελφού του. Το θύμα ήταν 82 ετών και ο δράστης 86. Τα δύο αδέλφια είχαν συχνές διενέξεις και οι τσακωμοί ήταν πολλοί, λένε μάρτυρες για το περιστατικό. 75 ετών με κινητικά προβλήματα είναι ο οδηγός που προκάλεσε τροχείο στην Άφακτο, πέφτοντας πάνω σε σταθμευμένα οχήματα με μεγάλη ταχύτητα. Συγκλονιστικές είναι οι εικόνες που κατέγραψε κάμερα ασφαλείας και δείχνουν πως μια μητέρα κατάφερε να σώσει το παιδί της ελάχιστα δευτερόλεπτα πριν πέσει πάνω στο αυτοκίνητό της στο όχημα του δράστη. Ο κορυφαίος γερμανός σκηνοθέτης Wim Wenders ανακοίνωσε την απόσυρση της ταινίας του The Wrong Move του 1975 λόγω μιας γυμνής σκηνής στην οποία συμμετείχε η τότε 13χρονη Ναστάζια Κίνσκι. Η ηθοποιός ζητούσε εδώ και χρόνια από το Wenders να κυκλοφορήσει νέα έκδοχη του φιλμ χωρίς την επίμαχη σκηνή. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Κάθε εβδομάδα η πόλη περιμένει τη στιγμή που ο ήχος και η διάθεση σου αλλάζει. Παρασκευή και Σάββατο. Τα πιο δυνατά ονόματα. Το μεγαλύτερο weekend party.
4: Στις 8 The Mix with Peter. Στις 9 Coyote. Στις 10 Inspiro. Στις 11 Αντώνης Δημητριάδης. Στις 12 Χούλιο. Στη 1 Tiesto. Και η Δημήτρη Βέγα σε Light Mike.
3: Το μεγαλύτερο weekend party είναι στο Mad Radio 106,2.

0: Χορηγός N1 Casino. Υπεύθυνος ρυθμιστής ΕΕΠ.
1: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
2: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτόγλου.
1: 49 συν 2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
2: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτόγλου από την Keybooks. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις 11 Ιουνίου.
3: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.
4: Το MAD Radio 106,2 προτείνει
5: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας 17 με 26 Ιουλίου. 24 κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι χορογράφοι συναντιούνται στην Καλαμάτα, την Αρχαία Μεσίνη και σε 8 πόλεις της Πελοποννήσου. Εισιτήρια kalamatadancefestival.gr, ticketmaster.gr. Υπουργείο Πολιτισμού, Δήμος Καλαμάτας, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Φάρης.
6: Το Φεστιβάλ Of Off Athens επιστρέφει στο Θέατρο Επικολωνό. 23 νέες ομάδες, 23 διαφορετικές φωνές. Από 25 Μαΐου έως 23 Ιουνίου. Παραστάσεις που τολμούν, ιστορίες που ψάχνουν να ακουστούν. Νέοι δημιουργοί που ανεβαίνουν στη σκηνή χωρίς περιορισμού. Off of Athens, ένα φεστιβάλ αφιερωμένο στη νέα ελληνική σκηνή στο Θέατρο Επικολωνό. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα στο επικολωνό.gr. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
4: Με την υποστήριξη του MAD Radio 106,2.
7: Η Μαρίλια Μητρούση και ο Απόστολος Καμιτσάκης δίνουν ρεσιτάλ ερμηνείας στο Θέμη Γεωργαντά και το After Dark.
8: Εννοείται. Όχι, δεν θα χωρίσουμε. Πλάκα κάνει. Τώρα θα χωρίσουμε.
9: Δεν θα χωρίσουμε.
8: Τώρα θα χωρίσουμε. Πας καλά.
7: Και δύο hot εξομολογητήρια.
10: Έχεις υπάρξει σε σχέση με κάποιο γνωστό, με κάποιο celebrity και εμείς το ξέρουμε.
11: Σε σχέση όχι.
9: Ναι.
10: Σε μη σχέση.
9: Κεραυνό.
11: Ναι.
7: After Dark. Με τον Θέμη Γεωργαντά, Κυριακή στις 11 το βράδυ. Στο Open.
12: N1 Casino. Εδώ περνάς καλά.

0: την μεγάλη πόλη. Το κανονίσαμε και αυτό για σένα εδώ στο Mad Drive της Πέμπτης. Αύριο καιρό στη μεγάλη πόλη, μερικές νεφελώδεις λέει η Κατερίνα. 29 βαθμού, τι σου λέγα, 29 βαθμού Κελσίου το μεσημέρι, αλλά το Σαββατοκύριακο έθριος.
1: Εντάξει.
0: Και 30 βαθμοί Κελσίου και παραπάνω θα σου πω. Στην Πάτρα αύριο καιρός κυρίως έθριος, 28 βαθμοί Κελσίου, το Σουκού έθριος και εκεί. Και στη Ρόδο μερικώς νεφελώδης ο καιρός αύριο, το Σάββατο.

0: παλίτσες, τις βάζεις στο ταψί και ψήνεις στους 180 βαθμούς για περίπου 11 με 12 λεπτά μέχρι να γρυσίσουν στις άκρες, αλλά να μένουν μαλακά στο κέντρο.
1: Okay, αυτό και μπορώ να το φάω και μπορώ να το φτιάξω.
2: Let's drive. Mad Drive με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψύχα.

0: Ευχαριστώ. Blessings. Έχετε όλες τις ευχές μας για σήμερα. Ό,τι και να κάνετε, όπου και να πάτε. Απόψε το OPA Festival, στο OPA Festival, Blade Runner και Angelica Dusk. Ενώ αύριο στο Bolivar ο Mahmoud Orhan με το γνωστό μελόντικο ήχο του. Και το Σάββατο η Lily Palmer για δυνατά beats. Techno.
1: Με μερικά tips, μικρά, γρήγορα, αλλά πολύ χρήσιμα θα σε αφήσουμε σήμερα, φίλοι και φίλε μου, και από και εσύ προσωπικά, Πέτρο.
0: Για πες, τι έχουμε σήμερα.
1: Αν θέλεις ο κήπος σου να γίνει pet friendly, χωρίς πολλά έξοδα, κράτα αυτό το απλό trick. Ξεκίνα από τη σκιά.
0: Δηλαδή, μου λες τώρα να βάλω σκέπαστρο για το σκύλο.
1: Όχι ακριβώς. Δημιούργησε φυσικά η εύκολα σκιέρα σημεία με δέντρα, πανιά ή μια πλητέντα. Τα κατοικίδια χρειάζονται δροσιά και χώρο να χαλαρώνουν, ειδικά το καλοκαίρι.
0: Έχουμε δέντρα, Κατερίνα, έχουμε πανιά, αυτά τα πολύ ωραία. Έχουμε, Κατερίνα, έχουμε.
1: Και δεν σταματάμε εκεί. Αν ο κήπος σου έχει μικρές ζώνες για παιχνίδι, ξεκούραση και φαγητό, το κατοικίδιό σου νιώθει πιο άνετα και πιο ασφαλές μέσα στο χώρο του.
0: Ένας κήπος σαν pet resort, δηλαδή.
1: Κάπως έτσι. Και το τρίτο και πιο σημαντικό, διάλεξε ασφαλή υλικά και φυτά, γιατί δεν είναι όλα φιλικά για τα ζώα. Και κάπως έτσι, με τρεις απλές κινήσεις, ο κήπος σου γίνεται παράδεισος για τα pet σου.
0: Ναι. Παράδεισος ο κήπος, παράδεισος το ραδιοφωνό σου και σήμερα το Mad Drive. Αυτό ήταν για σήμερα. Αυτό είναι το Mad Drive. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου.
1: Είμαι η Κατερίνα Ψύχα και επειδή σου άρεσε αυτό που άκουσες, είμαστε εδώ κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή, 6 με 9 στο Mad Radio 106,2.
0: Σε λίγο εδώ Γιάννης Χατζηγεωργίου. Αύριο το πρωί στις 7 ακριβώς στα Κορίτσια στην Πόλη, 10 έρχεται ο Γιάννης Τουμπάνος. Εμείς αύριο Παρασκευή, ακριβώς στις 6, ξεκινάμε εδώ ένα ακόμη μοναδικό weekend. Let's drive.

0: Radio. Ζήσε την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία στα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ. Κέρδισε τη θέση σου μπροστά στη σκηνή, δίπλα στους καλλιτέχνες και με backstage access. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, άκου το ειδικό σήμα του διαγωνισμού. Στείλε μήνυμα και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση για την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία.
1: Η Fanta παρουσιάζει το Fantathlon, το νέο εβδομαδιαίο online tournament για όλους τους gamers. Είσαι έτοιμος για Diablo, Call of Duty, Forza Horizon ή World of Warcraft? Σκάναρε τώρα το QR code στις συσκευασίες Fanta, μάθε τα πάντα για τους διαγωνισμούς και διεκδίκησε μεγάλα gaming δώρα κάθε εβδομάδα. Συντονίσου στο Welcome to Fantathlon Break καθημερινά στο Mad Radio 106,2. Η δική σου στιγμή είναι τώρα. Come and get it.
2: Κλιματική αλλαγή. Στόχος προσαρμογή.
3: Χάρη στο πρόγραμμα LifeIP Adapting GR, δημιουργούμε πανελλαδικά δράσεις κατάρτισης και επιμόρφωσης της δημόσιας διοίκησης και ενημέρωσης των πολιτών. Διοργανώνουμε σεμινάρια και info days, μελετάμε τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους, τοπία, ιστορικές πόλεις και οικισμούς.
4: Έργο LifeIP Adapting GR. Ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα. Συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκή Ένωση και Πράσινο Ταμείο. Ενημέρωση www.adaptivegreece.gr.
5: Το κλίμα αλλάζει. Εμείς

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ψηφοφορία για τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΒΕΗ είναι live στο mad.gr. Μπες και ψήφισε. Η ώρα είναι 9. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Υπάρχουν κάποια ζώδια τα οποία δεν αντέχουν τη μοναξιά. Ζούνε για τον κόσμο.
3: Εγώ είμαι αυτή σίγουρα.
2: Είναι οι δίδυμοι, οι οποίοι μιλάνε με όλους για όλα. Οι λέοντες. Main character energy. Η ζυγή. Πολλάει ο κόσμος πάνω. Τοξότες, γνωριμίες σε κάθε φάση. Και ο κρυός. Είδατε μέσα σε όλα αυτά τα ζώδια πουθενά Παρθενός?
3: Όχι.
4: Όχι.
2: Σκορπιός?
3: Όχι.
2: Μη μου μιλάτε τότε.
0: Κορίτσια στην πόλη. Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
5: Καλησπέρα, είμαι ο Γιάννης Χατζηγεωργίου και αυτό είναι το Here Comes Johnny, Δευτέρα με 5η, 9 με 12 στο Mad Radio 106,2, με περισσότερη ενέργεια, κομματάρες, διαγωνισμούς με δώρα, καλεσμένους, κρυφά διαμάντια του χθες και του σήμερα. Και μιας και μπαίνουμε για τα καλά σε καλοκαιρινό mood, απόψε σου έχω top 5 ταινίες που αξίζει να δεις σε θερινό σινεμά και έρχονται αυτόν το μήνα.
0: Mad Radio 106,2. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: Περισσότερη μουσική, περισσότερη ενέργεια για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Yeah.

0: Take it to the max. Please just rewind. Take it to the max.
1: Η δική σου ενέργεια, η δική σου μουσική, κάθε μέρα. Mad Radio 106,2.

Η Dua Lipa μας είπε New Rules με αυτό το υπέροχο κομμάτι εδώ στο Madrid 106,2. Πέμπτη σήμερα, λίγα λεπτά μετά τις 9, και απόψε στο Here Comes Johnny μπαίνουμε σε καθαρό καλοκαιρινό mood. Μιλάμε για θερινά σινεμά, για εκείνες τις βραδιές με ανοιχτό ουρανό, παγωμένο αναψυχτικό στο χέρι, popcorn και μια ταινία που ξαφνικά μοιάζει λίγο πιο μαγική από το να τη βλέπουμε στον καναπέ, και αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Οπότε πάμε σε top 5 ταινίες που αξίζει να δει σε θερινό σινεμά και έχουν πρεμιέρα τον Ιούνιο. Ταινίες με καλοκαιρινή άβρα, νοσταλγία, πολύ πολύ νοσταλγία, έρωτα, ένταση, μουσική και εικόνες που γράφουν αλλιώς όταν πάνω από την οθόνη υπάρχει ο ξάστερος ουρανός. Και επειδή τέτοιες βραδιές θέλει και γεμάτο στομάχι να έχεις, εντάξει, να μην γουργουρίζει δίπλα στο τέρι μας, είναι άσχημο. Αν το στομάχι σου κάνει το δικό του soundtrack από την πείνα, τα Everest, να ξέρεις, είναι εδώ. Η επική παντόφλα επέστρεψε με κοτομπουκές ή λουκάνικο, λαχταριστές σως και τραγανές πατάτες. Γεύσεις με χαρακτήρα. Street food vibes, γεύσεις Everest.

Πες τα να βίζει να μην τα λέω εγώ. Αιγαίο, Αιγαίο. Και στο νούμερο 5 για σήμερα, με ταινίες που πρέπει να δεις σε θερινό σινεμά, έχουμε τις πικρές γιορτές. Από σήμερα 4 Ιουνίου στους ελληνικούς κινηματογράφους η ταινία μας πηγαίνει στην ιστορία της Έλσα, μιας πετυχημένης σκηνοθέτηδας διαφημιστικών που μετά τον ξαφνικό θάνατο της μητέρας της προσπαθεί να ξαναβρει την έμπνευσή της. Ταξιδεύει στο Λανθαρότε και αρχίζει να καταγράφει τις ζωές, τα μυστικά και τα δράματα των ανθρώπων γύρω της. Και κάπου εκεί ο Αλμαδοβάρ ρωτάει κάτι πάρα πολύ δυνατό, νομίζω, μέχρι που μπορεί να φτάσει ένας καλλιτέχνης για να γεννήσει τέχνη. Και επειδή θερινό σινεμά, βέβαια, χωρίς σνακ δεν γίνεται, να τα πούμε και αυτά, ο μεγάλος διαγωνισμός, να ξέρεις, του ΜΑΤ με τα τσακίρ σιπ συνεχίζεται. Μπες στο Instagram του ΜΑΤ TV, βρες το σχετικό post και πάρε μέρος, γιατί κάθε εβδομάδα ένας νικητής κερδίζει 2 κυβότια από την αγαπημένη του γεύση. Αλάτι, ρίγανη, wavy barbecue, ξύδι, πάπρικα, sour cream ή wavy ρίγανη.

Είμαι ο Γιάννης Χατζηγεωργίου και ακούς Mad Radio 106,2. Συνεχίζουμε δυνατά, μπαίνουμε με καλοκαιρινό mood στο νέο ημίωρο και κινηματογραφικό, μπορώ να πω, με ταινίες που αξίζει βέβαια να δεις στη μεγάλη οθόνη, ιδανικά κάτω βέβαια από τον ανοιχτό ουρανό ενός θερινού σινεμά. Σε λίγο πάμε στο νούμερο 4 με μια ηρωίδα που επιστρέφει δυναμικά στο αναμενόμενο σύμπαν της DC. Αλλά πριν από αυτό, θες να ζεις την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία στα Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ? Γιατί κάθε ώρα σε κάθε εκπομπή σου δίνεται η δυνατότητα να κερδίσεις διπλές προκλήσεις για να βρεθείς μπροστά στη σκηνή, δίπλα στους καλλιτέχνες και με backstage access στα Mad VMA 2026. Ακούς καθημερινά Mad Radio 106,2 και μόλις ακούς το ειδικό σήμα του διαγωνισμού που τώρα θα το βάλω, στείλε μήνυμα στο Viber μας. Το Viber είναι 693 46 646 656 και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση. Η κλήρωση γίνεται κάθε εβδομάδα στην εκπομπή Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα και δύο νικητές κερδίζουν από μια διπλή πρόσκληση για την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία. Θα το βάλω το ηχητικό τώρα, εντάξει, θα το βάλω.

0: DMA και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση. Welcome to Fantathlon Break.
1: Καλώς ήρθατε στο Game Fantathlon Break, εδώ στη Fanta, εδώ που το gaming δεν σταματάει ποτέ. Η Fanta σε συνεργασία με το Xbox φέρνει τη νέα σειρά online tournaments που θα σου αλλάξει τα Σάββατα. Μπες στο lobby, απόδειξε τι αξίζεις και διεκδίκησε μεγάλα δώρα. Μην περιμένεις, η δράση ξεκινάει τώρα. Μπες στο site, κάνε την εγγραφή σου και wanna be the best. Come and get it.
2: Mad Radio 106,2.

0: Χορηγός Maybelline New York.
1: Gathering για να δείτε μπάλα, για movie night ή απλά για να τα πείτε. Το Mad και τα Τσακίρι Chips είναι μαζί σου σε κάθε gathering και σου χαρίζουν κάθε εβδομάδα δύο κυβότια από την αγαπημένη σου γεύση. Μπες στο Instagram του Mad TV, βρες το σχετικό post και πάρε μέρος στον μεγάλο διαγωνισμό. Τσακίρι Chips και όλη η παρέα το ζει.
2: Βρε καλώς του Super Host στην πιο summer's παρέα των Mad Video Music Awards 2023.

0: Ζου92.gr. Φέτος το καλοκαίρι στο N1 Casino σε περιμένουν 500 δώρα χωρίς κατάθεση. Ζήσε μοναδικές εμπειρίες με καλοκαιρινή διάθεση γεμάτη μουσική. Χρησιμοποίησε τον κωδικό MUSIC500 και μπε στο ρυθμό. Μόνο στο N1 Casino.
1: Πιάνω.
2: Πιάνω.
1: Βάζω.
2: Βάζω.
1: Το κεφάλι.
2: Το κεφάλι.
1: Κατεβάζω.
2: Κατεβάζω.
1: Φτιάχνω τα χέρια μου.
2: Φτιάχνω τα χέρια.
1: Και σηκώνω ψηλά.
3: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
4: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
2: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
0: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
5: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα, αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σακελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη.
6: Big Wave Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
7: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
6: Δύο ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
7: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
6: Big Wave Festival 2026. Να είσαι εκεί.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
8: Ήξερες ότι το 60% των ατυχημάτων μπορούν να αποφευθούν? Ότι τα πρώτα δευτερόλεπτα είναι τα πιο κρίσιμα για τη ζωή ενός ανθρώπου? Μάθε πρώτες βοήθειες για ενήλικες, για παιδιά, για βρέφη, αλλά και για τα σκυλάκια μας, δίπλα στους έμπειρους εκπαιδευτές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Γίνε και εσύ ο ήρωας της διπλάνης πόρτας.
9: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
10: Είμαστε έτοιμοι.
11: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

Μάτι Γενσανή, αλλιώς Γιάλα Χαμπίμπι εδώ στο Madrid 102,2 και θέλω να σου κάνω την ερώτηση: πόσο μακριά πρέπει να ταξιδέψει μια ηρωίδα για να βρει ξανά τον σκοπό της? Πολύ καλά κατάλαβες, στο νούμερο 4 για σήμερα έχουμε μια ταινία απαραίτητη για θερινό σινεμά, Supergirl Woman of Tomorrow. Έχετε στους ελληνικούς κινηματογράφους την 5η 25 Ιουνίου και μας δείχνει μια πιο όρημη, πιο σκληροτράχυλη εκδοχή της Kara Zor-El. Σε αντίθεση με τον Superman, η Supergirl δεν μεγάλωσε ήρεμα στον πλανήτη Γη. Superman... Εντάξει, τα πράγματα ήταν λίγο ζόρικα για τη Supergirl. Έζησε την καταστροφή του Krypton και κουβαλάει πολύ πιο βαρύ παρελθόν. Όταν μια νεαρή εξωγήινη ζητά τη βοήθειά της, ξεκινά ένα επικίνδυνο ταξίδι στο διάστημα παρέα με τον Krypton το σκύλο. Δεν ξέρω τώρα αν το θυμάσαι από το Superman. Ναι, αυτό το σκύλο. Είναι ιδανικό νομίζω για θερινό σινεμά, έτσι να κοιτάζει τον ουρανό από πάνω από το κεφάλι σου και να λες τώρα, αν γίνει εξωγήινη εισβολή, τουλάχιστον είδαμε την πρώτη προβολή της ταινίας. Τι να πω.

ούτε εδώ στο Mad Radio 106,2. Και πριν πάμε στο νούμερο 3 για ταινίες που αξίζει να δεις σε θερινό σινεμά τώρα τον Ιούνιο, κάνουμε ένα μικρό break από τις μεγάλες οθόνες και πάμε σε μια οθόνη που χωράει στην παλάμη σου. Αλήθεια σου λέω, στην παλάμη σου. Welcome to Fantaflon Break. Το gaming δεν περιορίζεται πια στον καναπέ σου και το έχεις καταλάβει αυτό. Το ROG Ally της ASUS σε συνδυασμό με τη δύναμη του Xbox έχει αλλάξει τους κανόνες. Φαντάσου να έχεις όλη τη βιβλιοθήκη

0: θήκη του Game Pass στην παλάμη του χεριού σου, με επιδόσεις που θα ζήλευαν πολλές κονσόλες. Είναι το απόλυτο power-up για τις μετακινήσεις σου ή για εκείνες τις ώρες που θέλεις απλά να αράξεις το κρεβάτι, αλλά δεν μπορείς να αφήσεις το campaign στη μέση. Το καταλαβαίνω. Είναι η ιδανική στιγμή να πάρεις τα αγαπημένα σου Xbox Games μαζί σου παντού. Wanda Portable Power. Το μέλλον είναι handheld.
1: Mad Radio. Mad VMA Stories από το Mad Radio 106,2. Τα Mad VMA πάντα ακολουθούσαν την εξέλιξη της ελληνικής μουσικής. Και τα τελευταία χρόνια η urban σκηνή έχει γίνει ένα από τα πιο δυνατά κομμάτια του θεσμού. Το 2020 ο Tokel πήρε το Best Hip Hop Track με το Business. Το 2021 το Voodoo, τον Light και Hawk κέρδισε καλύτερο βίντεο της χρονιάς. Το 2024 το Deja Vu της Lila με τον Rack πήρε τραγούδι της χρονιάς Digital. Φέτος, στα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ, η κατηγορία Καλύτερο Urban έχει ονόματα όπως FY, Kid, Moose, Sasuke και Display, Rack και Τρανός. Το VMA Stage δεν δείχνει μόνο το σήμερα, δείχνει και προς τα που πάει η μουσική. Πάρε τώρα το εισιτήριό σου από το mad.gr για να είσαι και εσύ στο μεγαλύτερο μουσικό γεγονός της χρονιάς.
2: Η Fanta παρουσιάζει το Fantathlon, το νέο εβδομαδιαίο online tournament για όλους τους gamers. Είσαι έτοιμος για Diablo, Call of Duty, Forza Horizon ή World of Warcraft? Σκάναρε τώρα το QR code στις συσκευασίες Fanta. Μάθε τα πάντα για τους διαγωνισμούς και διεκδίκησε μεγάλα gaming δώρα κάθε εβδομάδα. Συντονίσου στο Welcome to Fantathlon Break καθημερινά στο Mad Radio 106,2. Η δική σου στιγμή είναι τώρα. Come and get it.
3: Η Ιουλία Καλυμάνη σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο Θέμη Γιοργαντά και το After Dark.
4: Δεν έχω ανεβάσει ποτέ φωτογραφία σε social media από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου με σχέση, ποτέ.
3: Και ένα ανατρεπτικό εξομολογητήριο.
5: Χαρακτήρισε την Ιουλία με τρεις λέξεις.
4: Αντισυμβατική, ηγετική και ευαίσθητη.
3: After Dark με τον Θέμη Γιοργαντά. Σάββατο στις 11 το βράδυ. Στο Open.
6: N1 Casino. Εδώ περνάς καλά.

0: Ψήφισε τώρα τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες για τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ στο mad.gr. Η ώρα είναι 10. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Πήγα στο γάμο της κολλητής μου στην Κέρκυρα. Σιγά σιγά έχει χτυπήσει το καμπανάκι, θέλω γάμο και παιδιά.
3: Ναι.
2: Έβγαλα τα παπούτσια μου, σήκωσα και το φόρεμα για τα αμάξι, για να μπορέσω να τρέξω. Μου έρχεται η αθέσμη σε ένα κλουβί.
3: Ορίστε.
2: Λέω, τι είναι αυτό τώρα. Είχε κλουβί και κάτι λουκέτα. Και μας δίνανε κάτι κλειδάκια. Και έπρεπε να το ανοίξουμε και όποια έχει το κλειδάκι ανοίξει την αθέσμη, παίρνει την αθέσμη. Ξυπόλητη μου να πάω. Εκεί θέλω να σα καταλήξω. Είναι ξυπόλητη να πιάσει το αθέσμη και δεν με έπιασα. Τι να κάνω.
3: Να σου δώσω εγώ αγάπη μου, να το πετάξω πάνω σου, να το πιάσει να σου φύγει. Εντάξει, αγάπη, εντάξει. Θα παντρευτείς κάποια στιγμή, θα γίνουμε και εμείς τα παρανυφάκια σου, όλα καλά θα πάνε. Μην αγχώνεσαι.
1: Κορίτσια στην πόλη, κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
4: Here comes Johnny, μπήκαμε στη δεύτερη ώρα μαζί και συνεχίζουμε εδώ στο Mad Radio 106,2 με ενέργεια, κομματάρες και καθαρά θερινό σινεμά vibe. Και τώρα θέλω να μπεις και εσύ στην κουβέντα. Ποια είναι η ταινία που θα ήθελες να δεις ξανά σε θερινό σινεμά και γιατί? Στείλε μου μήνυμα στο Viber, το Viber μας είναι 6936 646 656. Θα διαβάσω live σε λίγο τα μηνύματά σας εδώ στο Mad Radio 106,2. Και από τις ταινίες κάτω από τα αστέρια περνάμε σε κάτι που έχει περισσότερη ενέργεια και από blockbuster σε τελική σκηνή μάχης ξεκάθαρα. Τα παιδιά έως 10 χρονών, με καταλαβαίνετε, μαμάδες και μπαμπάδες, οπότε ακούστε με καλά. Όλοι ξέρουμε εκείνα τα απογεύματα που τα παιδιά είναι γεμάτα ενέργεια και εσείς έχετε αδειάσει από ιδέες. Η λύση λέγεται Volta Fun Park. Ρόλες θες, φουσκωτά, τείχους αναρρίχησης, arcade, τα μικρά θα ξεφαντώσουν και εσύ μαζί τους. Θα τα βρείτε στο Avenue και στο Athens Metro Mall. Καλέστε στο 697-096-9182 ή μπείτε στο voltafunpark.com για περισσότερες λεπτομέρειες. Ακολουθεί Bad Dreams και Teddy Swims. Δυνάμωσε την έντασή σου εδώ στο Mad Radio 106,2.

τι κομματάρα, μελωδία εδώ στο Mad Radio 106,2 και διαβάζω τα μηνύματά σας στο Viber και η ερώτηση ήταν πάρα πολύ απλή. Ποια ταινία θα ήθελες να δεις ξανά σε θερινό σινεμά και γιατί, και οι απαντήσεις σας έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον όπως πάντα. Η Κάτια Πομενίδη μου γράφει: για μένα Μάμα Μία, γιατί έχει νησί, μουσική, ήλιο, θάλασσα και γενικά είναι η μόνη ταινία που θα με κάνει να θέλω να κλείσω εισιτήριο για διακοπές πριν καν πέσουν οι τίτλοι τέλους. Σωστή η Κάτια. Το Μάμα Μία σε θερινό σινεμά δεν είναι απλά ταινία νομίζω, είναι μίνι διακοπές με popcorn. Η Μυρτώ από Ηλιούπολη λέει: εγώ θα έβλεπα ξανά το La La Land, γιατί κάτω από τα αστέρια με μουσική και καλοκαιρινό αέρα γίνεται ακόμα πιο ρομαντικό, ακόμα πιο μαγικό. Τι ωραίο μήνυμα, τι ωραίο μήνυμα. Η αλήθεια είναι, Μυρτώ, ότι το La La Land σε θερινό σινεμά είναι πάντως επικίνδυνο, γιατί μπαίνεις για μια απλή ταινία και βγαίνεις πιστεύοντας ότι η ζωή σου χρειάζεται soundtrack και χορογράφο. Welcome to Fantathlon Break. Game on, game on στο Fantathlon Break του Mad Radio 106,2. Το Fantathlon είναι εδώ και αναζητά τους επόμενους πρωταθλητές. Είτε είσαι pro είτε casual gamer, η Fanta σου δίνει την ευκαιρία να παίξεις σε ένα επαγγελματικό περιβάλλον και να κερδίσεις μοναδικά δώρα Xbox. Κάθε εβδομάδα ένα νέο challenge σε περιμένει. Μπες στο κλίμα, σκάναρε τον κωδικό στις συλλεκτικές συσκευασίες και δείξε σε όλους το skill σου. Fanta και gaming, το απόλυτο κόμπο.

0: Welcome to Fantathlon Break.
1: Νομίζω δεν υπάρχει παιχνίδι που να έχει συζητηθεί περισσότερο από το GTA 6. Η Rockstar ετοιμάζεται να παραδώσει το πιο φιλόδοξο project στην ιστορία του gaming, επιστρέφοντας στη Vice City με έναν τρόπο που δεν έχουμε ξαναδεί νομίζω. Ο κόσμος του GTA 6 υπόσχεται να είναι πιο λεπτομερής, πιο χαοτικός και πιο ζωντανός από ποτέ, με μια ιστορία που θα μας κρατήσει κολλημένους για εκατοντάδες ώρες, και αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Το τρέιλερ έσπασε κάθε ρεκόρ και η αναμονή έχει φτάσει στο απροχώρητο. Κάθε μικρό link, κάθε μικρή πληροφορία που διαρρέει γίνεται viral σε δευτερόλεπτα. Πάρε τη φάντα σου και ετοιμαστείτε, γιατί το 2026 το Vice City θα είναι το σπίτι μας. Έρχεται και στο Xbox Series XS.

My Super Girl εδώ στο Mad Radio 106,2. Είμαι ο Γιάννης Χατζηγεωργίου και συνεχίζουμε δυνατά. Μπαίνουμε στο νέο ημίωρο με υπέροχη διάθεση και κομματάρες από ό,τι έχεις καταλάβει που σε ταξιδεύουν. Και αν θες να ζεις την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία στα Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ, τότε να ξέρεις ότι κάθε ώρα σε κάθε εκπομπή σου δίνεται η δυνατότητα να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις για να βρεθείς μπροστά στη σκηνή, δίπλα στους καλλιτέχνες και με backstage access στα Mad VMA 2026. Οπότε άκου καθημερινά Mad Radio 106,2 και μόλις ακούσεις το ειδικό σήμα του διαγωνισμού, που τώρα σε λίγο θα το βάλω το ειδικό σήμα, στείλε μου μήνυμα στο Viber 6936 646 656 και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση για εσένα. Η κλήρωση γίνεται κάθε εβδομάδα στην εκπομπή Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα και δύο νικητές κερδίζουν από μια διπλή πρόσκληση για την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία. Πω πω πω, ζηλεύω. Καλά, εγώ θα το ζήσω. Αλλά εσύ θα το ζήσεις. Για να δούμε.

0: Χορηγός Old Spice. Το εμβληματικό Island στην Αθηναϊκή Ριβιέρα υποδέχεται τη Μίμη FY την Κυριακή 7 Ιουνίου για ένα μοναδικό DJ set. Κρατήσεις στο 210-892-5000. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com και come together.
1: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
2: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτόγλου.
1: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
2: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτόγλου από την Key Books. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις 11 Ιουνίου.
3: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.
4: Το MAD Radio 106,2 προτείνει.
5: Release Athens 2026, 3η 7 Ιουλίου, Πλατεία Νερού. The Offspring, Bad Religion, High Vis. Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
4: Με την υποστήριξη του MAD Radio 106,2.
6: Η Μαρίλια Μητρούση και ο Απόστολος Καμιτσάκης δίνουν ρεσιτάλ ερμηνείας στο Θέμη Γεωργαντά και το After Dark.
7: Εννοείται. Όχι, δεν θα χωρίσουμε. Τώρα θα χωρίσουμε. Τώρα θα χωρίσουμε. Πας καλά.
6: Και δύο hot εξομολογητήρια.
8: Έχεις υπάρξει σε σχέση με κάποιο γνωστό, με κάποιο celebrity και εμείς δεν το ξέρουμε?
9: Σε σχέση όχι.
10: Ναι.
8: Σε μη σχέση.
10: Κεραυνό.
9: Ναι.
6: After Dark με τον Θέμη Γεωργαντά. Κυριακή στις 11 το βράδυ. Στο Open.
11: N1 Casino. Εδώ περνάς καλά.

Alexander X Golden. Ένα φοβερό remix από David Guetta εδώ στο Mad Radio 102,2. Και τώρα θέλω να σου κάνω μια ερώτηση. Πόσο τρομακτική μπορεί να γίνει μια ταινία όταν προσπαθεί κυρίως να σε κάνει να γελάσεις? Πολύ καλά κατάλαβες. Στο νούμερο 3 για σήμερα, με ταινίες που πρέπει να δεις σε θερινό σινεμά τον Ιούνιο, έχουμε το Scary Movie 6 που βγαίνει στις αίθουσες σήμερα, 4 Ιουνίου. Καλή επιτυχία, Scary Movie, μπορώ να πω. Ο Ghostface επιστρέφει, η παλιά παρέα ενώνεται ξανά και ο τρόμος γίνεται χαοτικός ξεκάθαρα. Ιδανικό για θερινό σινεμά. Αν πεταχτεί πάντως κάποιος από πίσω σου, μην τρομάξεις, ο Clown Art θα είναι. Εντάξει. Και στο νούμερο 2 για σήμερα έχουμε Κυρίαρχους του Σύμπαντος. Ναι, η live action επιστροφή του He-Man κάνει πρεμιέρα στην Ελλάδα. Και αυτός σήμερα, ανοίγοντας δυνατά μπορώ να πω, την σεζόν των blockbuster. Ο Άνταμ ανακαλύπτει πως δεν είναι απλώς ένας νεαρός στη γη, αλλά ο πρίγκιπας της Ετέρνια. Εκεί πρέπει να αντιμετωπίσει τον απόλυτο κακό, τον Σκέλετορ, και να ξεκινήσει να ξυπνήσει βασικά τη δύναμη του He-Man. Έχω τη δύναμη! Welcome to Fantaflon Break. Post το Gaming Play στο Mad Radio 106,2. Το Fantaflon Game Break σε βάζει στην πρίζα του gaming. Τα εβδομαδιαία online tournaments συνεχίζονται και τα δώρα από τη Fanta και το Xbox δεν έχουν βασικά σταματημό. Θέλεις να είσαι εσύ αυτός που θα σηκώσει το τρόπαιο? Μπες στο lobby, διάλεξε το παιχνίδι σου και ετοιμάσου για την μεγάλη νίκη. Wanda Epic Prizes. Η Fanta είναι το δικό σου power-up ως συνεργάτης. Come and get it.

κάτι, το κάτι που θέλεις και θέλω πάρα μα πάρα πολύ, άντε να το βρούμε. Πόσο τρομακτικό πάντως μπορεί να γίνει ένα τάμπλετ, θέλω να σε ρωτήσω, όταν σου κλέβει την προσοχή από τον Woody και τον Buzz. Πολύ καλά κατάλαβες, γιατί στο νούμερο 1 για σήμερα, με ταινίες που πρέπει να δεις σε θερινό σινεμά τον μήνα Ιούνιο, έχουμε Toy Story 5. Η νέα ταινία της Disney και Pixar κάνει πρεμιέρα στην Ελλάδα την 5η 18 Ιουνίου και αυτή τη φορά τα παιχνίδια έχουν απέναντί τους τον σύγχρονο εχθρό τους, στις οθόνες. Η Bonnie κολλάει σε

0: Αντ και ο Γούντι, ο Μπαζ, η Τζέσι και η παρέα καταλαβαίνουν ότι πρέπει να ξανακερδίσουν την καρδιά της ως παιχνίδια. Και σαν να μην έφτανε αυτό, έχουμε και 50 ελαττωματικούς Buzz Lightyear στο υπνοδωμάτιό της. Το παιδικό δωμάτιο πραγματικά γίνεται ένα multiverse πριν προλάβει η Marvel, ξεκάθαρα. Welcome to Fantasylon Break. Η Blizzard αντεπιτίθεται με νέο περιεχόμενο που θα μας κάνει να ξεχάσουμε τον ύπνο μας, παιδιά. Το ξέρω, το ξέρω. Το World of Warcraft συνεχίζει το επικό ταξίδι με νέα expansion που εμβαθύνουν πάρα πολύ στο lore και προσθέτει και νέες περιοχές για εξερεύνηση, ενώ το Diablo 4 υποδέχεται το νέο του expansion, φέρνοντας σκοτάδι, νέους χαρακτήρες και ατελείωτο loot. Οι fans πάντως του RPG έχουν πλέον κάθε λόγο να επιστρέψουν και στο Azeroth και στο Sanctuary, με ανανεωμένα mechanics και ιστορίες που συγκλονίζουν πραγματικά. Η Blizzard of the Coast δείχνει ότι ξέρει πώς να κρατάει το ενδιαφέρον μας ζωντανό. Οπότε διάλεξε πλευρά, ετοίμασε το build σου και καλή τύχη, θα τη χρειαστείς. Και μην ξεχνάς, το Fantathlon τρέχει και μπορεί να κερδίσεις εσύ τα Epic Challenges.
1: Το Mad Radio 106,2 προτείνει. Οπα Festival Powered by the E. Έλα στο απόλυτο καλοκαιρινό γλέντι. Εκεί όπου η παραδοσιακή μουσική συναντά τα σύγχρονα vibes. Ότρα ρότα, σουρουλουλού, βουκολική διαταραχή. Closing act Ελένη Τσαλιγοπούλου. Παρουσιάζει ο Θωμάς Ζάμπρας. Στις 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων σε περιμένει ένα φεστιβάλ άλλη φάση. Με την υποστήριξη του Αντένα. Εισιτήρια στο more.com. Οπα Festival Powered by the E.
2: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
3: Η Ιουλία Καλυμάνη σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο Θέμη Γιοργαντά και το After Dark.
4: Δεν έχω ανεβάσει ποτέ φωτογραφία σε social media από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου με σχέση, ποτέ.
3: Και ένα αναθρεπτικό εξομολογητήριο.
5: Χαρακτήρισε την Ιουλία με τρεις λέξεις.
4: Αντισυμβατική, ηγετική και ευαίσθητη.
3: After Dark με τον Θέμη Γιοργαντά. Σάββατο στις 11 το βράδυ. Στο Open.
6: N1 Casino. Εδώ περνάς καλά.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ψηφοφορία για τα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ έχει ξεκινήσει. Ψήφισε τώρα στο mad.gr. Η ώρα είναι 11. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Κουτσουλιές στο αυτοκίνητο. Τα πουλιά στοχεύουν συγκεκριμένα χρώματα μαξιού. Προτιμούν τα καφέ, τα κόκκινα, τα μπλε, τα μαύρα αυτοκίνητα. Ενώ τα λευκά και τα ασημή περνάνε πιο απαρατήρητα.
3: Σου λέει τι να κάνω, να αφήσω λευκή κουτσουλιά πάνω στο λευκό αμάξι. Θα βρει να κάνει πράσινη κουτσουλιά πάνω στο άσπρο.
2: Τι έχεις, μαύρο αμάξι? Άσπρη κουτσουλιά. Έχεις άσπρο αμάξι? Πράσινη κουτσουλιά. Να κάνει και κοντράστ.
3: Αυτό δεν είναι προσωπικό.
2: Λοιπόν, σε μένα είναι σίγουρα προσωπικό.
3: Όχι, δεν είναι. Δεν σε μισούρε τα πουλιά. Απλά έχεις λάθος χρώμα και λάθος πάρκινγκ. Πήγαινε, βάλε ένα σκεπαστρόπο πάνω.
2: Θα κάθομαι εγώ να βάζω ομπρέλα στο αμάξι για να μην μας χέσει.
4: Σταμάτα!
2: Δεν γίνεται αλλιώς.
0: Κορίτσια στην πόλη, κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
5: Δεν μπορώ με αυτά τα κορίτσια στην πόλη. Τρελαίνομαι. Here comes Johnny. Είμαι ο Γιάννης Χατζηγεωργίου και μπαίνουμε στην τελευταία ώρα μαζί εδώ στο Mad Radio 106,2 με περισσότερη ενέργεια, κομματάρες και ό,τι χρειάζεται για να κλείσει σωστά η μέρα σου. Και θέλω να ξέρεις πως τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ επιστρέφουν στις 17 Ιουνίου στο Taekwondo. Ο Θέμης Γιορκαντάς όπως πάντα παρουσιάζει, αλλά μαζί του είναι και η Χρυσίδα Γκαγκούτη και δίπλα μας με ό,τι καλό έρχεται η super host της Κόνη Μεταξά, Dr. Chris, Γιώργος Ντάβος, Μαριάννα Γάρη Φαλίδη, Up in the Hype και Αθηνά Κλίμη. Και να σου πω και μια πολύ βασική πληροφορία. Για πρώτη φορά φέτος τα βραβεία ξεκινούν 7.30. Μην ξεχαστείς, έχουν μείνει ελάχιστα εισιτήρια διαθέσιμα. Πρόλαβε και κλείσε το εισιτήριό σου τώρα στο mad.gr. Συντονίσου στα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ και μπες στην πιο cool διάσταση με το N1 Casino. Εκεί που η διασκέδαση έχει ρυθμό, ενέργεια και πάντα την καλύτερη διάθεση. N1 Casino. Εδώ περνάς καλά. Υπεύθυνος ρυθμιστής.
1: Welcome to Fantathlon Break.
5: Καλώς ήρθατε στο Fantathlon Game Break, εδώ που το gaming δεν σταματάει ποτέ. Η Fanta σε συνεργασία με το Xbox φέρνει τη νέα σειρά online tournaments που θα σου αλλάξει τα Σάββατα. Μπες στο lobby, απόδειξε τι αξίζεις και διεκδίκησε μεγάλα δώρα. Μην περιμένεις, η δράση ξεκινάει τώρα. Μπες στο site, κάνε την εγγραφή σου και wanna be the best. Come and get it.

Τετε dance, ακούσαμε Lady Gaga την πολύ βραβευμένη. Και αν αυτή την ώρα περνάς από τον Γκάζι κοντά στην Τεχνόπολη και αναρωτιέσαι τι παίζει εκεί μέσα, γιατί βγαίνει τόσος κόσμος, γιατί χορεύει τόσος κόσμος, σου έχω την απάντηση. Σήμερα, 5η 4 Ιουνίου, στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, γίνεται το OPA Festival Powered by Day. Ένα φεστιβάλ που ενώνει την παράδοση, τα σύγχρονα vibes, με μουσική, χορό και καθαρά καλοκαιρινή ενέργεια. Στη σκηνή ανεβαίνει τώρα η Ελένη Τσάλιγοπούλου, ενώ ακούσαμε Ότρα Ρότα, Σουρλουλού και Διονυσιακή Βουκολική Διαταραχή. Την παρουσίαση την έκανε ο stand-up comedian Θωμάς Ζάμπρας. Οπότε αν είσαι ήδη εκεί κοντά, τώρα ξέρεις ακριβώς τι συμβαίνει. Welcome to Fantathlon Break. Το Summer Game Fest είναι πλέον το κεντρικό event του καλοκαιριού για κάθε gamer. Ο Jeff Keighley συγκεντρώνει όλες τις μεγάλες εταιρείες έκδοσης σε ένα show γεμάτο παγκόσμιες πρεμιέρες, teaser και ανακοινώσεις που μας αφήνουν πραγματικά με το στόμα ανοιχτό. Από indie διαμάντια μέχρι τα επόμενα μεγάλα blockbusters, το Summer Game Fest είναι το μέρος που μαθαίνουμε νομίζω όλοι τι θα παίζουμε τους επόμενους μήνες ξεκάθαρα. Είναι εκείνη η στιγμή του χρόνου που το ίντερνετ παγώνει για να δεις τα νέα τρίλερ. Συντονίσου, ετοίμασε μια φάντα και απόλαυσε το θέαμα. Γιατί οι εκπλήξεις δεν σταματούν ποτέ και ιδίως στο χώρο του gaming.

Joe End of Beginning, ένας καλλιτέχνης που τον μάθαμε στο Stranger Things ως Steve, τον αγαπήσαμε εκεί πάρα πολύ στον ρόλο του αυτόν, αλλά μετά όταν ακούσαμε τη φωνή του μαγευτήκαμε πραγματικά. Και αν θες να μαγευτείς και εσύ κάθε πρωί, να ξέρεις, Δευτέρα έως Παρασκευή 7 με 10 η μέρα ξεκινάει αλλιώς, γιατί η Κάτια Νεκτερίου Ιβρυσίδα, Ανδριώτου και η Κατερίνα Πεφτίτσι παίρνουν θέση στα μικρόφωνα και φτιάχνουν μια δυναμική γυναικεία παρέα που δεν φοβάται τίποτα. Θες επικαιρότητα, social media trends, σχέσεις, μόδα, pop κουλτούρα, όλα αυτά τα συζητάνε, όπως και εσύ θα συζητάς με την παρέα σου, απλά έτσι λίγο πιο extreme, πιο κορίτσια στην πόλη, ξεκάθαρα. Welcome to Fantathlon Break. Game on στο Fantathlon Break του Madrid 102,2. Το Fantathlon είναι εδώ και αναζητά τους επόμενους πρωταθλητές. Είτε είσαι pro είτε casual gamer, η Fanta σου δίνει την ευκαιρία να παίξεις σε ένα επαγγελματικό περιβάλλον και να κερδίσεις μοναδικά δώρα Xbox. Κάθε εβδομάδα ένα νέο challenge σε περιμένει. Μπες στο κλίμα, σκάναρε τον κωδικό στις συλλεκτικές συσκευασίες και δείξε μας τα skills σου. Fanta και gaming, το απόλυτο combo. We'll be right back.

0: Welcome to Fantaflon Break.
1: Είμαι ο Γιάννης Χατζηγεωργίου και ακούς Madrid 102,2. Μπαίνουμε στο τελευταίο ημίωρο δυναμικά με περισσότερη ενέργεια και κομματάρες. Και αναρωτιόμουν έτσι, σκεφτόμουν διάφορα πράγματα όσον αφορά το mobile gaming. Ότι η μεγάλη κουβέντα είναι πραγματικά στην επαυξημένη πραγματικότητα και το πώς μπορεί να αλλάξει τον τρόπο που παίζουμε. Γιατί το PUBG είναι η τάση που συζητιέται στο mobile gaming και είναι ήδη από τα μεγαλύτερα Battle Royale στο κινητό. Και τέτοιο παιχνίδι δείχνει πως μπορεί να αλλάξει το μέλλον γενικά. Πιο άμεση αλληλεπίδραση, πιο δυνατά κινητά, περισσότερα mobs και εμπειρίες που δεν μένουν μόνο στην οθόνη. Γιατί το PUBG ήδη πειραματίζεται και σε θεματικά mobs, όπως το Steampunk Frontier, δείχνοντας ότι το Mobile Battle Royale μπορεί να αλλάξει φως πολύ πιο γρήγορα από ένα κλασικό παιχνίδι κονσόλας. Wanda Gaming Badoo, το κινητό σου είναι λύση.

0: nova.gr. Φέτος το καλοκαίρι στο N1 Casino σε περιμένουν 500 δώρα χωρίς κατάθεση. Ζήσε μοναδικές εμπειρίες με καλοκαιρινή διάθεση γεμάτη μουσική. Χρησιμοποίησε τον κωδικό MUSIC500 και μπες στο ρυθμό. Μόνο στο N1 Casino.
1: Η Fanta παρουσιάζει το Fantathlon, το νέο εβδομαδιαίο online tournament για όλους τους gamers. Είσαι έτοιμος για Diablo, Call of Duty, Forza Horizon ή World of Warcraft? Σκάναρε τώρα το QR code στις συσκευασίες Fanta, μάθε τα πάντα για τους διαγωνισμούς και διεκδίκησε μεγάλα gaming δώρα κάθε εβδομάδα. Συντονίσου στο Welcome to Fantathlon Break καθημερινά στο Mad Radio 106,2. Η δική σου στιγμή είναι τώρα. Come and get it.
2: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
3: Οπα Festival Powered by the E. Έλα στο απόλυτο καλοκαιρινό γλέντι. Εκεί όπου η παραδοσιακή μουσική συναντά τα σύγχρονα vibes. Ότρα ρότα, σουρουλουλού, βουκολική διαταραχή. Closing act Ελένη Τσαλιγοπούλου. Παρουσιάζει ο Θωμάς Ζάμπρας. Στις 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων σε περιμένει ένα φεστιβάλ άλλη φάση. Με την υποστήριξη του Αντένα. Εισιτήρια στο more.com. Οπα Festival Powered by the E.
2: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

Harry Styles και American Girls εδώ στο Mad Radio 106,2, που αύριο Παρασκευή στις 8 η ώρα το βράδυ θα ξεκινήσει το Σαββατοκύριακο σου, αλήθεια σου λέω, γιατί ο Peter, Coyote, Inspiro, Αντώνης Δημητριάδης, Χούλιο και ο Τιέστο θα σε απογειώσουν με την απόλυτη dance μουσική. Welcome to Fantathlon Break. Καλώς ήρθατε στο Fantathlon Game Break, εδώ που το gaming δεν σταματάει ποτέ. Η Fantasy συνεργασία με το Xbox φέρνει τη νέα σειρά online tournaments που θα σου αλλάξει το Σάββατο. Μπες στο lobby, απόδειξε τι αξίζεις και διεκδίκησε μεγάλα δώρα. Μην περιμένεις, η δράση ξεκινάει τώρα. Μπες στο site και κάνε την εγγραφή σου και wanna be the best, come and get it.

0: Jam του Fantaflon Break.
1: Η μεγαλύτερη έκθεση τεχνολογίας και gaming της Ελλάδας επιστρέφει και μάλιστα είναι powered by Fanta. Χιλιάδες gamers θα κατακλείσουν το Taekwondo για ένα τρίμερο γεμάτο αδρεναλίνη, e-sports, τελικούς και την τελευταία λέξη της τεχνολογίας από το επιβλητικό 360 stage, όπου θα κριθούν οι πρωταθλητές του Hellenic League of Legends μέχρι τα αμέτρητα booth με νέα games, VR εμπειρίες και retro consoles. Το Gameathlon είναι ο προορισμός που κάθε παίκτης Wanda πρέπει να επισκεφτεί. Είναι το μέρος που η online κοινότητα του Fantathlon γίνεται μια μεγάλη παρέα με cosplayers, influencers και tournament για κάθε γούστο. Ετοίμασε το setup σου, φέρε το skill σου και γίνε μέρος της ιστορίας. Το Gameathlon 2026 δεν είναι απλά ένα event, είναι η γιορτή μας. Come and get it. Ένα ακόμα βασικά. Here comes Johnny. Έφτασε στο τέλος του. Ραντεβού και πάλι την άλλη εβδομάδα. Μέχρι τότε κράτα τη διάθεσή σου ψηλά, τη μουσική δυνατά και θυμίσου, ο κόσμος αλλάζει μόνο όταν αλλάζουμε εμείς.
2: Mad Radio 106,2.
0: Mad VMA Stories από το Mad Radio 106,2. Τα Mad VMA εξελίσσονται κάθε χρονιά και φέτος τα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ έρχεται μια νέα κατηγορία. Καλύτερο Soundtrack OST. Για πρώτη φορά το VMA Spotlight πέφτει ακόμα πιο καθαρά στη σχέση της μουσικής με την εικόνα, τον κινηματογράφο, τις σειρές και τις οπτικοακουστικές παραγωγές. Στις φετινές υποψηφιότητες συναντάμε soundtracks και μουσικές από projects όπως Καποδίστριας, Σπασμένη Φλέβα, Εμείς, μια ταινία για τον Bloody Hawk, αλλά και το Our Wildest Days. Γιατί η μουσική δεν είναι μόνο τραγούδι, είναι εικόνα, συνέστημα και ιστορία. Πάρε τώρα το εισιτήριό σου από το mat.gr για να είσαι και εσύ στο μεγαλύτερο μουσικό γεγονός της χρονιάς.
3: Κλιματική αλλαγή. Στόχος προσαρμογή.
4: Χάρη στο πρόγραμμα Life IP Adapting GR, δημιουργούμε πανελλαδικά δράσεις κατάρτισης και επιμόρφωσης της δημόσιας διοίκησης και ενημέρωσης των πολιτών. Διοργανώνουμε σεμινάρια και info days, μελετάμε τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους, τοπία, ιστορικές πόλεις και οικισμούς.
5: Έργο Life IP Adapting GR, ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα. Συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκή Ένωση και Πράσινο Ταμείο. Ενημέρωση www.adaptivegreece.gr.
6: Το κλίμα αλλάζει. Εμείς?
7: Για να αλλάξεις τον κόσμο, πρέπει πρώτα να ξεκινήσεις από εσένα. Ο εθελοντισμός δεν είναι απλώς μια πράξη αγάπης. Είναι στάση ζωής. Γίνε και εσύ εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Γίνε ο ήρωας της διπλανής πόρτας.

0: Radio 106,2.
1: Η ψηφοφορία για τα MAD Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ είναι live στο MAD.gr. Μπες και ψήφισε. Η ώρα είναι 12. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. MAD Radio 106,2.
0: Περισσότερη μουσική. Περισσότερη ενέργεια για σένα. Mad Radio 106,2.

0: Χορηγός Κοτσόβολος.
1: Περισσότερη μουσική. Περισσότερη ενέργεια για σένα.

Ψήφισε τώρα τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες για τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ στο mad.gr. Η ώρα είναι μία. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2. Radio. Βρε καλώς τους super host στην πιο summer's παρέα των Mad Video Music Awards 2026.

0: Melody.gr. Η Μαρίλια Μητρούση και ο Απόστολος Καμιτσάκης δίνουν ρεσιτάλ ερμηνείας στο Θέμη Γεωργαντά και το After Dark.
1: Εννοείται. Όχι, δεν θα χωρίσουμε. Πλακακά. Τώρα θα χωρίσουμε.
2: Δεν θα χωρίσουμε.
1: Τώρα θα χωρίσουμε. Πας καλά.
0: Και δύο, χωρίς εξομολογητήρια.
3: Έχεις υπάρξει σε σχέση με κάποιο γνωστό, με κάποιο celebrity και εμείς δεν το ξέρουμε.
1: Σε σχέση όχι.
2: Ναι.
3: Σε μη σχέση.
2: Κεραυνό.
1: Ναι.
0: After Dark με τον Θέμη Γεωργαντά. Κυριακή στις 11 το βράδυ. Στο Open.
4: N1 Casino. Εδώ περνάς καλά.
3: Για να αλλάξεις τον κόσμο, πρέπει πρώτα να ξεκινήσεις από εσένα. Ο εθελοντισμός δεν είναι απλώς μια πράξη αγάπης. Είναι στάση ζωής. Γίνε και εσύ εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Γίνε ο ήρωας της διπλανής πόρτας.
5: Ο ήχος του σήμερα. Ενέργεια που θέλεις. Mad Radio 106,2.

0: Radio. Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
1: Ούπα Festival Powered by the E. Έλα στο απόλυτο καλοκαιρινό γλέντι. Εκεί όπου η παραδοσιακή μουσική συναντά τα σύγχρονα vibes. Ότρα ρότα, σουρλουλού, βουκολική διαταραχή. Closing act, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Παρουσιάζει ο Θωμάς Ζάμπρας. Στις 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων σε περιμένει ένα φεστιβάλ άλλη φάση. Με την υποστήριξη του Αντένα. Εισιτήρια στο more.com. Ούπα Festival Powered by the E.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
2: Η Ιουλία Καλυμάνη σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο Θέμη Γιώργαντά και το After Dark.
3: Δεν έχω ανεβάσει ποτέ φωτογραφία σε social media από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου με σχέση, ποτέ.
2: Και ένα ανατριπτικό εξομολογητήριο.
4: Χαρακτήρισε την Ιουλία με τρεις λέξεις.
3: Αντισυμβατική, ηγετική και ευαίσθητη.
2: After Dark με τον Θέμη Γιώργαντά. Σάββατο στις 11 το βράδυ. Στο Open.
5: N1 Casino. Εδώ περνάς καλά.

ψηφοφορία για τα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ έχει ξεκινήσει. Ψήφισε τώρα στο mad.gr. MAD Radio. Η ώρα είναι 2. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. MAD Radio 106,2.

Περισσότερη μουσική, περισσότερη ενέργεια για σένα. Mad Radio 106,2.

0: Όταν η μέρα μεγαλώνει, το Mad Radio παίζει πιο δυνατά για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Mad Radio 106,2.
0: Βρε καλώς τους super host στη πιο summer's παρέα των Mad Video Music Awards 2020.

0: και ψήφισε. Mad Radio. Η ώρα είναι 3. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Περισσότερη μουσική, περισσότερη.